στο τραγούδι κύκλου Σκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μια ώρα μαζί, εδώ, καλή παρέα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες, www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης θα φροντίσει για καλόν ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί, στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος. Καλή παρέα καθημερινά για μια ώρα την ίδια, πάντα ώρα. Με πικραμένη την καρδιά, το πρώτο τραγούδι που άνοιξε απόψε τη μουσική μας συντροφιά με την Μαρία Σπυροπούλου, Πάμπης Μπακάλης, Δημήτρης Γκούτης, με ερμηνευτή τον Βαγγέλη Περπινιάδη και μια συναυλία για τον Βαγγέλη Περπινιάδη που είχαμε το καλοκαίρι του 2003 στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003 με Λένα Αλκαίου, Γεράσιμο Ανδρεάτο που θα ακολουθήσει, ο Γιώργο Μαργαρίτη, Μαριό, Στέλη Περπινιάδη, τη Μαρία Σπυροπούλου που ακούσαμε και τον Χρήστο Νικολόπουλο, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες τιμήσαν με την παρουσία της τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Και εμείς θα ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι πάλι από εκείνο το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με την συνευλία που, όπως λέγαμε, είχαμε τον Ιούλιο του 2003 στο Λυκαβητό.

και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στην παρέα εκείνη τη βραδιά, περιφρόναμε γλυκιά μου, γεμάτη Βαγγέλη Πυρπινιάδη, τραγούδια που έχει γράψει, που έχει ερμηνεύσει ο σπουδαίος και αξέχαστος ερμηνευτής και δημιουργός Βαγγέλης Πυρπινιάδης, από τις μεγάλες παρουσίες στον χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε περιφρόναμε γλυκιά μου, το Απόστολο Καλδάρα και Γιώργο Σαμολαδά, εκείνη τη βραδιά το τραγούδι του ερμήνευσε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003 είχαμε εκείνη την συναυλία με τίτλο «Παρών στο Βαγγέλη Πυρπινιάδη», ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβητό.

12 φορές μπατήρισα θυμηθήκαμε από την Φούλη Δημητρίου να μας ερμηνεύει ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι. Α, τραγούδια γεμάτα, γεμάτα αλήθειες. Ήταν εκείνα που γράφανε εκείνα τα χρόνια. Και ένα άλμπουμ για τη Φούλη Δημητρίου και τους συνεργάτες της το 1994, ζωντανή ηχογράφηση στη Σφίγγα. Μαζί της ο Βασίλης Παϊτέρης, η Οπισθρωμική Κομπανία, η Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου. 10 φορές μπατήρισα του Γιώργου Λάφκα και Νίκου Θαλέζιου. Το τραγούδι που εμείς μόλις ακούσαμε από την Φούλη Δημητρίου.

Δεν έχω παλάτια και λεφτά, Γιώργος Μαργαρίτης να ερμηνεύει. Τραγούδι που ο Βαγγέλης Περπινιάδης τα έχει γράψει τη μουσική, έχει γράψει τους στίχους και το έχει πρώτο ερμηνεύσει. Δεν έχω παλάτια και λεφτά. Τραγούδι με τον Γιώργο Μαργαρίτη, σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή. Όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της απόψινής μας εκπομπής, άλλο ένα τραγούδι από εκείνο το άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο στο Λυκαβητό το 2003. Λένε Αλκείο, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώργος Μαργαρίτης, Στέλιος Περπινιάδης, Μαρία Σπυροπούλου, η Μαριό και ο Χρήστος Νικολόπουλος και άλλοι καλλιτέχνες είχαν την παρουσία τους σε εκείνη τη βραδιά αφιερωμένη γεμάτη Βαγγέλη Περπινιάδη.

άλλο ένα άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο που λίγο νωρίτερα συναντήσαμε την Φούλη Δημητρίου. Όπως έλεγα, το 1994 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ στη Σφίγγα και θυμηθήκαμε άλλο ένα μικρό απόσπασμα μέσα από εκείνη την ζωντανή ηχογράφηση και δύο τραγούδια, ένα με την Αρετή Μπέλου και άλλο ένα με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, αυτά που μόλις ακούσαμε, Αμαρτωλή, τραγούδι που έχει γράψει ο Μπάμπης Γκολές με την Αρετή Μπέλου και Αυτά τα Μάτια με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, Βασίλη Βασιλιάδη και Λούλας Παπαγενοπούλου το τραγούδι. Από τον δίσκο Η Φούλη Δημητρίου στη Σφίγγα, Βασίλης Παϊτέρης μαζί της, Οπισθοδρομική Κομπανία, Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου, Χειμώνας του 1994.

όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που μόλις θυμηθήκαμε. Άλλος ένας δίσκος, ζωντανά ηχογραφημένος, ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι για την Κοκκινιά, ζωντανή ηχογράφηση από το Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας, συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμος, οργάνωσε συναυλίες και ηχογράφησης και έκδοσης Δήμος Νίκαιας. Μέσα από εκεί με τη Σοφία Εμφιατζή θυμηθήκαμε το όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που έχει γράψει ο Παναγιώτης Τούντας. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, επιστρέφουμε και πάλι εμείς στη Σφίγγα με τη Φούλη Δημητρίου 1994 και μέσα από εκεί απόψε στις Ακρογιαλιές θα θυμηθούμε από τους οπισθοδρομικούς του Βασίλη Τσάνη, Θοδωρής Παπαδόπουλος και όλη η καλή παρέα, τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος και άλλο ένα για ποτατόσα που έχει γράψει και έχει αφήσει ο Βασίλης Τσάνης.

κάποιο πρωινό στον Πειραιά, στον Πειραιά, θυμηθήκαμε πρώτο για το δεύτερό μας μέρος δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, το τραγούδι κύκλους κάνει, ο Μιχαλής Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλό ήχο στους δέκτες ο Γιάννης Παξιμαδάκης, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους ραδιοφωνικούς μας δέκτες, www.δημοτικοραδιόφωνο.gr, κάποιο πρωινό στον Πειραιά, Πολυπάνω του 1997 μας το έχει ερμηνεύσει σε ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Αρχικά το 1963 το πρώτο ακούσαμε από τον Πάνο Γαβαλά, αυτό το σπουδαίο τραγούδι που έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, από τις λίγες φορές, όπως γράφει άλλωστε και το έθετο στο άλμπουμ που υπάρχει, που συνεργάστηκε με λαϊκούς στιχουργούς ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως ο Χρήστος Κολοκοτρώνης και ο Κώστας Βίρβος, και από τις επίσης λίγες φορές που τραγούδι του είπαν κάποιοι λαϊκοί ερμηνευτές πέρα από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Γρηγόρη Πηδικότση. Εδώ ο Πάνος Γαβαλάς είχε ερμηνεύσει αυτό το υπέροχο τραγούδι το 1963. Το θυμηθήκαμε από την Πόλη Πάνου και τον δίσκο της, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Καλή συνέχεια με το δεύτερο μας μέρος ή τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ήρθαν τώρα κοντά μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

Έπαψες για αγάπη να μιλάς. Θυμηθήκαμε τον Κώστα Μάντζιο να μας θυμίζει ένα παλιό καλό τραγούδι που το πρωτοσυναντήσαμε το 1965 με τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους ο Βαγγέλης Φυλαχτός. Η ερμηνεία του τραγουδίου αρχικά το 1965 από το Θανάση Καψάλη και την Βούλα Γκίκα και ο συνθέτης ο Βασίλης Καραπατάκης. Ένα άλμπουμ το 1997 με τίτλο «Οι περασμένες μου χαρές», 13 λαϊκά τραγούδια του αξέχαστου Βασίλη Καραπατάκη, Κώστας Καρελάς, με τραγούδια που ερμηνεύουν ο Κώστας Μάντζιος, ο Κώστας Καρελάς, ο Λάμπος Καρελάς, συγγνώμη, ο Κώστας Μάντζιος, η Αφεντούλα Ραζέλη, η Στέλλα Χορνέου και η αξέχαστη Σοφία Σιχίδου. Μας θυμίζουν κάποιες από τις όμορφες στιγμές ενός σημαντικού λαϊκού συνθέτη, του αξέχαστου Βασίλη Καραπατάκη. Δικό του το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και λίγο αργότερα θα θυμηθούμε άλλο ένα από εκείνη την έκδοση.

χορεύουν τα σαλόνια και οι φτωχογειτονιές. Μάμπο με τελές πενιές θυμηθήκαμε Βασίλη Τσιτσάνης και η Μαριό μας θύμισε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από το 1993 και από τον δίσκο «Ο Αραμπάς με τη Μαριό». Παραδοσιακά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη επίσης, αλλά και άλλων σημαντικών δημιουργών όπως του Γιώργου Μητσάκη, του Τόλι Χάρμα και πολλών πολλών ακόμη που έχει ερμηνεύσει σε εκείνο το άλμπουμ, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια η Μαριό. «Ο Αραμπάς με τη Μαριό» και θυμηθήκαμε «Μάμπο με τρελές πενιές».

ένα από τα τόσα πανέμορφα τραγούδια που μας άφησε ο αξέχαστος δημιουργός Βασίλης Καραπατάκης και που μας θυμίσανε, πως λέγαμε, το 1997 νεότεροι ερμηνευτές, σπουδαίες φωνές. Ο λόγος εδώ για άλλη μια θαυμάσια γυναικεία φωνή, την Αφεντούλα Ραζέλη, που μας θύμισε το Αλκολίκι σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στον σημαντικό στιχουργό και πολύ καλό φίλο και συνεργάτη του Στέλιου Καζαντζίδη, έδωσε στίχους σε πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Το 1960 είχαμε από τον Γιάννη Μάνου και τον Μανώλη Χιώτη, το 1960 ξανά από την Πόλη Πάνω τη διεκτέλεση και ένα χρόνο αργότερα από την Άννα Χρυσάφη το Αλκολίκι, που εδώ θυμηθήκαμε και μας έρμηνευσε η Αφεντούλα Ραζέλη. Οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια του Βασίλη Καραπατάκη, όπως έλεγα, Μπλάμπρος Καρελάς, Κώστας Μάντζιος, Σοφία Ασυχίδου, η Στέλλα Χωρανέου, και μαζί στον δίσκο και η Αφεντούλα Ραζέλη. Στο δίσκο είχαμε και την αξέχαστη Σοφία Σιγίδου, που έφυγε νωρίς από κοντά μας, και έτσι θυμόμαστε και στην προσωπική δουλειά που μας είχε παρουσιάσει, αλλά και στην συμμετοχή της στο δίσκο «Οι περασμένες μου χάρες» και «Θαυμάσια γυναικεία φωνή», που έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας.

και Γλυκερία θυμηθήκαμε σε ένα από τους τόσους δίσκους που με το δικό της τρόπο μας έμασε και σε εμάς τους νεότερους τα παλιά καλά λαϊκά ρεμπέτικα και δημοτικά τραγούδια και τι δεν έχει ερμηνεύσει σπουδαία ερμηνεύτρια. Εδώ λοιπόν από την Σμύρνη στον Πειραιά ένας δίσκος λίγο μετά τις αρχές δεκαετίας του 80, το 1983 κυκλοφόρησε το άλμπουμ και μέσα από τα 12 τραγούδια του δίσκου η Ξαβεριώτισσα του Δημήτρη Γκόγκου η Μπαγιαντέρα με το δικό της τρόπο μας έχει θυμίσει τόσες και τόσες φορές στη δισκογραφία αλλά και στις συναυλίες που κατά καιρούς έχουμε παρακολουθήσει και βρεθήκαμε και σε κάποιες στην πόλη μας και γενικά όσοι έχουν δει και από κοντά την Γλυκερία στις κατά καιρούς συναυλίες που έχει παρουσιάσει. Συνεχίζουμε.

Αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στην Σοφία Σιχίδου και την θυμηθήκαμε άλλωστε εκείνα τα χρόνια. Έκανε και στην πόλη μας εμφανίσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έφυγε νωρίς από κοντά μας. Στη χειμωνιάτικη βροχή, ένα υπέροχο τραγούδι με την εξέχαστη Σοφία Σιχίδου, σε στίχους του Άγγελου Αττικού και σε μουσική, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα. Και ακούσαμε άλλο ένα τραγούδι απόψε από το δίσκο «Οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια» του Βασίλη Καραπατάκη. Ο Άγγελος Αττικός στους στίχους. Το τραγούδι το πρωτοακούσαμε από τη σπουδαία Γιοταλίδια το 1965, αλλά και με την επίσης σημαντική Αρλέτα και τον Μιχάλη Δημητριάδη το 1993.

λίγο πριν το τέλος και της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς στο τραγουδική κλουσκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, θυμηθήκαμε από το άλμπουμ Τζιβαέρι με γλέντια, με γραμμόφωνα, με χίλια δυο μεράκια, τον Ψαρά του Γιώργου Μητσάκη. Τόσες επανεκτελέσεις σε αυτά τα σπουδαία παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Για το τέλος πάμε με το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης και τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, τον αξέχαστο Αγάθωνα, μέσα από εκεί να μας ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη. Ο Χαμάν, ο τίτλος του. Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα με τον αξέχαστο Αγάθωνα, τη φωνή του και το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όπου ήταν μέλος σε αυτό το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, με τεράστια επιτυχία και εμφανίσεις από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, το Γιάννη Παξιμαδάκη που φρόντισε για καλόν ήχο στους δέκτες σας μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

πάνω στη γη κατά από τα αστέρια. Όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι. Το πε μια πόρνη στον πελάτη. Μπροστά της στέκει σαν χαμένος. Εκείνη στρώνει το κρεβάτι.

Στα παλιά μας μοναστήρια είδα γέρους να μιλάνε για θεούς. Μες στις πόλεις τα σκουπίδια είδα χίλιους ξεχασμένους.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.
6: Πρωινή ενημέρωση. Τα πρώτα νέα της ημέρας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 9.30 το πρωί, με το Χάρη Δάφλο, στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση». Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμισή του ήχου σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, είναι ο Θόδωρης Μπαλαμάσας. Να δούμε μαζί τις σημαντικότερες πτυχές της επικαιρότητας έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτήν την ώρα. Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην ισογεία του Δημαρχείου Αθανάσου Τσακάλου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Σήμερα στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. Νέο χώρο καθημερινής μετακίνησης αναψυχής αποκτούν οι κατοικοί του Κατσικά, συνολικά οι πολίτες των Ιωαννίων, με την ολοκλήρωση του έργου σύνδεσης περιοχής με το υφιστάμενο παραλίμνιο πεζόδρομο ποδηλατόδρομο. Το έργο επισκέφθηκε χθες ο δημοσίου Θωμάς Μπέγκας, συνοδευόμενος από τον Ανταδήμαρχο Έργων Κώστα Γκόγκ και τον Δήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Δημήτρη Μπούρτση. Στη δήλωσή του, ο δημοσίου Θωμάς Μπέγκας τόνισε παραδείγματος κατοίκους του Κατσικά και σε όλους τους πολίτες μια νέα διαδρομή τους φέρνει πιο κοντά στη λίμνη μας, δίνοντάς του ένα όμορφο χώρο που για περπάτημα ποδηλατό και αναψυχή. Επίκαιρη ερώτηση για την ενεργοποίηση των μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης λόγω εθελομίχρησης και να εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων από τον βουλευτή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Τσίμαρη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας. Τόση ψευδοροφή στο κεφάλι μαθητή, τονίζει η τομεακή οργανωσία της ΕΚΝΕ. Ώρα να δυναμώσει ο αγώνας. Στην πλήρη ανακατασκευή της ψευδοροφής του Λύκειου Παιδινής, προχωρά Δήμος Ιωαννιτών μετά το περιστατικό αποκόλληση τμήματός που δημιώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Την ανάγκη ολοκληρωμένης αξιολόγησης των σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ουσιαστικών ελέγχων και μόνιμων συστημάτων παρακολούθησης ρήπανσης αναδεικνύει επικοινωνητική ερώτηση προς αρμόδιους υπουργούς ή βουλευτής Μέρο Πιτζούφη. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηπείρου εξήγηλε στάσεις εργασίας την Πέμπτη στο Χατζικώστα και την Παρασκευή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εν ώψη των εγγενείων που θα γίνουν από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Αντιπροσωπεία Συντονιστικής Επιτροπής Ιωαννίνων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επισκέφθηκε το ΕΚΑΒ και συνάντηση με τη Διεύθυνση και τους εργαζόμενους στον τομέα Ιωαννίνων του ΕΚΑΒ. Η εθελομίχλη αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα σφαγότερα προβλήματα του λεκανοπαιδείου Ιωαννίνων, τονίζει η περιφερειακή παράταξη των υπηρετών. Μέτρα τώρα, όχι άλλες διαπιστώσεις και καθυστερήσεις. Το Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιντγκανή στις 26 φιλοξενείται εκθέσεις φωτογραφίες με θέμα Ιωάννα δεκαετίες του 50 και του 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες της συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα θα είναι βροχερός ο καιρός όλη τη μέρα και προς το μεσημέρι θα έχουμε και ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων. Θα φτάσουμε μέχρι και τα 5 μποφόρ. Μέχρι στη δίμηση θερμοκρασία σήμερα στην περιοχή μας θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Και δεν θα δούμε ήλιο σήμερα. Αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τα ξημερώματα θα έχουμε στην βροχή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ήλιο φάνη. Αύριο η θερμοκρασία από 9 έως και 16. Και αύριο μέχρι το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα έχουμε ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου ηλιοφάνεια ρησινευχιά, θερμοκρασία από 8 έως 17. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 14. Σάββατο 17 Οκτωβρίου ηλιοφάνεια ρησινευχιά, θερμοκρασία από 4 ελάχιστε, πέφτει ελαστή Δημήτρης έως 17. Και πρώτη πρόγνωση για την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου το πρωί μέχρι και τις 9 περίπου θα έχουμε ομίχλη, συνέχεια ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

0: Πρωινή ενημέρωση, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου ευχάριστα με έκθεση φωτογραφίας που φιλοξενείται στο ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρκανή στη Σούτσου 26, με θέμα Ιωάννα δεκαετίες του 50 και του 60, πολύ μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα, του συμπολίτη μας, ο οποίος είναι στο στούντιο. Κύριε Χολέβα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πώς προέκυψε αυτή η συλλογή, για πείτε μας.
1: Η συλλογή, η προσωπική μου συλλογή, είναι από παλιά.
0: Ναι.
1: Έχει σχέση με τις δεκαετίες, ας πούμε, του 80 και μετά. Προέκυψε καταρχήν και από έναν αριθμό φωτογραφιών την οποία βρήκα οικογενειακά, από σε οικογενειακά αρχεία.
0: Πιο παλιές δεκαετίες, 50 και 60.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και, αλλά και από μια έτσι αγάπη, θα ήθελα να πω,
0: ναι,
1: όσον αφορά την εικόνα της πόλης μας. Και όχι μόνο έτσι, έχω να έχω συλλογή φωτογραφιών και ιδίως ταχυδρομικών δελταρίων, δηλαδή,
0: ναι,
1: καρτών,
0: ναι,
1: από διάφορες άλλες πόλεις, κυρίως από την Ήπειρο, αλλά και από πόλεις που έζησα, αγάπησα, ταξίδεψα κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Ένα σημαντικό αριθμό δηλαδή τέτοιων φωτογραφιών. Και φυσικά, ήταν φυσικό και μόνο, ήταν πάρα πολλές να αφορούν την πόλη μας.
0: Μάλιστα. Και έχετε ξανακάνει έκθεση?
1: Τεκμήρια, δηλαδή φωτογραφίες,
0: ναι, ναι,
1: έχουν αναρτηθεί, έχουν συμμετάσχει,
0: ναι, ναι,
1: σε διάφορες άλλες εκθέσεις κατά καιρούς εδώ στα Γιάννα. Έχω δώσει δηλαδή υλικό, σαν να πούμε, σε διάφορους που έκανα.
0: Ανάλογες εκδηλώσεις, φαντάζομαι, ή σε βιβλία, φαντάζομαι.
1: Σε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και σίγουρα είναι μια χρυσή ευκαιρία για τους νεότερους να γνωρίσουν την πόλη μέσα από αυτές τις φωτογραφίες, πώς ήταν στις προηγούμενες δεκαετίες και μάλιστα πριν από 60-70 χρόνια και
1: πάλι. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Με το ίδρυμα του Ιωσήφ, με τους ανθρώπους
0: Ιωσήφ και Σιρκανή,
1: του, ναι, ιδρύματος Ιωσήφ και Σιρκανή, αποφασίσαμε να εκθέσουμε φωτογραφίες μετά τον πόλεμο και μέχρι τη δεκαετία του 70,
0: ναι,
1: ένα κομμάτι της πόλης που ήταν πιο προσφυλές, πιο εύπεπτο θα λέγαμε στη νέα γενιά σήμερα, μιας και από μινάρια των κτηρίων, των συνηθιών, των δραστηριοτήτων, ναι, αυτής της εποχής, περίπου τα έζησαν στην παιδική τους ηλικία πάρα πολλοί γιαννιώτες και υπάρχουν μέχρι σήμερα, δεν βγάζω έξω και αυτούς που τα έζησαν στην πραγματικότητα και είναι σήμερα κάποιας ηλικίας, ας πούμε. Είναι ακριβώς η εποχή που έζησαν οι πατεράδες μας, εμείς σαν μικρά παιδιά, πάω πιο πίσω, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας,
0: ναι,
1: για τους νεότερους. Και έτσι έρχονται πιο ωραίες εικόνες. Ούτως ή άλλως έχουν γίνει κατά καιρούς εκθέσεις που αφορούν, για παράδειγμα, την πόλη στην Τουρκοκρατία, μετά,
0: ναι,
1: το Μεσοπόλεμο κτλ. Και έτσι επιλέχθηκε πιο πολύ αυτό το θέμα και οι φωτογραφίες ακριβώς αφορούν τις δεκαετίες του 50 και του 60.
0: Μάλιστα. Και έχω μπροστά μου μια φωτογραφία από το ταχυδρομείο, το οποίο παραμένει το ίδιο στη θέση του.
1: Ακριβώς. Το ταχυδρομείο που ξεκίνησε σαν ένα ουσιαστικά οθωμανικό σχολείο για,
0: ναι,
1: κορασίδες. Από πίσω ήταν άλλο ένα σχολείο αρένων.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέγανε μετά έγινε φυλακές Αγίου Κοσμά και ουσιαστικά εκεί χτίστηκε, καταγραφίστηκε και χτίστηκε το κτίριο του ΟΤΕ. Ήταν λοιπόν μια περιοχή που είχε σχολεία αυτή και,
0: ναι,
1: μια καταπληκτική φωτογραφία που βγήκε από την ταράτσα του Ακροπόλ,
0: ναι,
1: προφανώς.
0: Που έχει και αυτό τη δική του ιστορία, μεγάλη ιστορία. Ναι.
1: Όλα τα κτίρια,
0: ναι,
1: μας στην πόλη,
0: ειδικά
1: δεν έχουμε
0: κέντρο,
1: και πάρα,
0: ναι,
1: πολλά αξιόλογα, έχουν την ιστορία τους.
0: Και βέβαια βλέπω και στα αριστερά της φωτογραφίας και την 28 Οκτωβρίου, καμία σχέση με το σήμερα.
1: Καμία σχέση, ναι, δεν υπάρχει κανένα αυτοκίνητο.
0: Βλέπω ανθρώπους να περπατούν μέσα στο δρόμο.
1: Είναι μαθήτριες που επιστρέφουν από,
0: ναι,
1: το σχολείο
0: κυρίως,
1: την εποχή,
0: ναι,
1: πιθανότατα και από τη ζωσημαία σχολή,
0: ναι,
1: μας και ήταν και μεικτό γυμνάσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνη την εποχή βλέπουμε 2-3 βέσπες και από εκεί και πέρα φαίνεται και η λίμνη στο βάθος,
0: ναι,
1: φαίνεται, δηλαδή,
0: ναι, ναι, δεν έχουν υψωθεί οι πολυκατοικίες, απλά
1: δεν είχαν υψωθεί οι πολυκατοικίες. Τα Γιάννα είχαν την τύχη να αργήσουν να οικοδομηθούν τουλάχιστον καθ' ύψος,
0: ναι,
1: μετά το 70 ξεκίνησε.
0: Ακριβώς.
1: Το 68-70 ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε από Αθήνα και επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα για να έχεις πολυκατοικίες. Μάλιστα. Τώρα αυτό, γιατί σίγουρα για χόμπι πρόκειται, έτσι, ναι, για μια μεγάλη αγάπη.
1: Πρόκειται,
0: ναι,
1: για ένα χόμπι, μια αγάπη που,
0: ναι,
1: αφορά κυρίως στην περίπτωση τη δική μου τη συλλογή εικόνων. ναι. όχι τόσο αντικειμένων.
0: Ναι.
1: Αντικείμενα είναι φυσικά οι φωτογραφίες, αλλά εννοώ την άλλη πλευρά ναι. του όλου θέματος. Δηλαδή η συλλογή των ταχυδρομικών καρτών μπορεί να παραπέμπει σε ανάλογες συλλογές π.χ. γραμματοσύμων,
0: ναι,
1: νομισμάτων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό το, αυτού του στυλ η υπόθεση σε εμάς. Ούτε καν παλαιόγραφων και τα λοιπά, αφορά τη συλλογή εικόνων για το πώς ήταν.
0: Συνεχίζεται αυτή την προσπάθεια.
1: Βέβαια.
0: Εσείς θα μου πείτε, εγώ ρωτάω, δεν μπορώ να ξέρω, εσείς θα μου πείτε.
1: Πώς όποτε μπορούμε να βρούμε κάποιες εικόνες,
0: ναι.
1: χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι κάποιοι σαν και εμένα, ας πούμε, ναι. στην Ελλάδα είναι αυτοί που πρόσφατα είναι, μπόρεσαν και εντόπισαν και ταυτοποίησαν τις φωτογραφίες της Κεσαριανής των,
0: ναι.
1: των ανθρώπων
0: των εκτελεσέντων, την Πρωτομαγιά 44.
1: Ακριβώς. Από ελάχιστες φωτογραφίες, μικρές φωτογραφίες, οι οποίες πολλούνταν έναντι ευτελιστικής αξίας και οι οποίες μπόρεσε κάποιος να αναγνωρίσει.
0: Ακριβώς.
1: Με το βλέμμα έτσι του το παλιό να αναγνωρίσει ότι αυτό που βλέπαμε
0: ένα ιστορικό
1: ήταν
0: ντοκουμέντο.
1: Ένα ιστορικό ντοκουμέντο.
0: Μάλιστα. Τώρα η έκθεση είναι μέχρι 30 Οκτωβρίου
1: ναι.
0: θα λειτουργεί. Φαντάζομαι έχετε πρώτες εντυπώσεις από τους επισκέπτες και απορίες, δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε τι σας έχουν πει μέχρι στιγμής.
1: Από ό,τι μου είπανε είναι, αρέσει σε πολύ κόσμο, επισκέπτονται πολλοί ναι. κόσμος. Στο διαδίκτυο πολλοί ναι. έχουν εντοπίσει και έχουν επισημάνει ας πούμε τα της έκθεσης. Εγώ παρευρίσκομαι συνήθως την Τετάρτη το απόγευμα, είναι η μοναδική μέρα
0: το
1: μουσείο λειτουργεί τις πρωινές ώρες Δευτέρα ως Παρασκευή και την Τετάρτη 6 με 9
0: το απόγευμα.
1: Οπότε και εκεί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που υποδέχομαι και τους εξηγώ και ορισμένα πράγματα, γιατί δεν έχουν όλες τις εικόνες που
0: όχι βέβαια,
1: εμείς,
0: όχι βέβαια, ακριβώς.
1: Από την παιδική μας ηλικία.
0: Ναι.
1: Επίσης είναι σημαντικό ότι στην έκθεση παρουσιάζονται και κάποιες έγχρωμες φωτογραφίες,
0: ναι.
1: από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που βγήκαν, ας πούμε, θα λέγαμε, από
0: ναι, ναι.
1: μας. Μην κοιτάτε σήμερα που έχουμε όλη μια φωτογραφική μηχανή στην τσέπη, το κινητό μας.
0: Ένα κινητό που φωτογραφίζουμε στα μάτια.
1: Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη ναι. η έγχρωμη φωτογραφία να βγει. Έπρεπε ο φωτογράφος να έχει ειδικό φιλμ που σίγουρα ήταν αρκετά ακριβότερο. Οι φωτογραφίες μετά το φιλμ στέλνονταν για εμφάνιση στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία, εδώ από τα Γιάννα, οι φωτογράφοι του Ιωαννίνου.
0: Α, τόσο καλά.
1: Γερμανία, Γαλλία ή Ιταλία.
0: Ναι.
1: Εκεί εμφανίζονταν, εκεί εκτυπώνονταν
0: ναι, ναι.
1: πανάκριβα οι φωτογραφίες και επέστρεφαν. Οπότε όπως καταλαβαίνετε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουν ο κόσμος, οι ιεραστέχνες ας πούμε, φωτογραφίες έγχρωμες,
0: ναι.
1: ιδίως με οικογενειακές.
0: Άρα δεν είναι λίγες.
1: Είναι λίγες, είναι κυρίως από περιηγητές, ταξιδιώτες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ευρωπαίους ή Αμερικάνους που ήρθαν και έβγαλαν και κυρίως αποτυπώνονται όχι τόσο σε χαρτί, σαν φωτογραφία. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνονται σε slides ναι. ή σε αρνητικά, τα οποία με κάποιο τρόπο βρίσκουμε, προμηθευόμαστε και έτσι έχουμε την εικόνα της πόλης με τα αυθεντικά της χρώματα στις δεκαετίες του 50 και του 60.
0: Μάλιστα. Μέχρι και 30 Οκτωβρίου λοιπόν, και σας εύχομαι να είστε γερός πρώτα για κύρια, να έχετε την ίδια αγάπη, τη ζέση που έχετε για να συλλέγετε φωτογραφίες που ουσιαστικά είναι η ζωντανή ιστορία της πόλης μας, η ιστορική μας διαδρομή. Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα να είστε δυνατός να κάνετε αυτό το πολύ ωραίο χόμπι, να το εξασκείτε, που μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πόλη μας προηγουμένων δεκαετιών. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή, κύριε Χολεύα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-92224.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
6: Παριζάκι.
7: Κότο παριζάκι.
5: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
7: Νόστιμο.
5: Και πού το βρήκες?
7: Στην Πίνδο βέβαια.
8: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κότο παριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
9: Η μέρα θέλει το σωστό καφέ. Και στη Βρυσούλα Ιωαννίνων η επιλογή έχει όνομα. Κοφίλ.
10: Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το απογευματινό σου διάλειμμα. Κάνε μια στάση στο Κοφίλ και απόλαυσε τη στιγμή όπως της αξίζει.
9: Καφές, χαμόγελο και η καθημερινή σου συνήθεια σε ένα σημείο που γίνεται εύκολα το αγαπημένο σου.
10: Κοφίλ. Στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 113. Γιατί κάθε καλή ημέρα ξεκινά πάντα με ένα καλό καφέ.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων με θέατρο. Θα συνεχίσουμε και ειδικότερα με εργαστήρια θεάτρου, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με τον γενικό τίτλο Όλος ο Σέξπιρ, μια σκηνή. Και καλωσορίζω στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου τον Αλεξάνδρο Παπαναστασίου. Καλημέρα, τα έχουμε πει και στο παρελθόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο. Τώρα, ακριβώς. Ποια είναι η ενασχόλησή σου αυτή τη στιγμή με τα εργαστήρια θεάτρου, τι έχει ξεκινήσει, τι συνεχίζεται και βέβαια αν είναι και ανοιχτή πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, φέτος είναι η τρίτη χρονιά που συνεργάζομαι με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο. Όπως και πέρυσι, φέτος συνεχίζω στο ένα το εργαστήριο που είναι στην Δομή Προσφύγων Αγίας Ελένης. Κάνουμε ένα εργαστήριο.
0: Στην Παλιά Παιδόπολη. Ναι,
1: στην Παλιά Παιδόπολη. Στην ουσία, πέρυσι πήγε πολύ δυνατά η χρονιά. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή από τα παιδιά εκεί. Είχαμε ένα παιδικό τμήμα. Mm-hmm. Και έληξε πολύ όμορφα η περσινή χρονιά με μια ταινία μικρού μήκους εμπνευσμένη από τη Μύδια. Φέτος, βέβαια, πάμε στον Σέξπιρ. Οπότε.
0: Ναι, είναι αφιερωμένο ο Σέξπιρ μια σκηνή.
1: Χρονιά, ναι. Γιατί ο Σέξπιρ τα έχει καλύψει όλα στα έργα του, μιλάει για τα πάντα, οπότε μιλάει και για.
0: Πάλι με παιδιά.
1: Πάλι με παιδιά για αρχή.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να δουλεύει με παιδιά.
1: Διαφορετικό θα πω.
0: Διαφορετικό.
1: Διαφορετικό, όχι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Το καθένα έχει τις εύκολες και τις δυσκολίες του.
0: Ναι.
1: Απλά ανυπομονώ γιατί κάποια συγκεκριμένα έργα του Σέξπιρ αναφέρουν ήδη το θέμα της κρίσης ταυτότητας και της προσφυγιάς των αφήνω το σπίτι μου για να πάω κάπου αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θέλω πολύ να πειραματιστώ με αυτό και να δω με τα παιδιά το πώς θα το εκλάβουμε και τι νέο θα βγει. Επίσης άλλο ένα εργαστήριο είναι μέχρι στιγμής ένα παιδικό τμήμα το οποίο πραγματοποιείται στο χωριό Καστρίτσα και γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Καστρίτσα.
0: Ναι.
1: Πάλι Σέξπιρ και εκεί. Πάμε προς την Κωμωδία όμως αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε πώς θα τα συνδυάσουμε.
0: Ναι. Στην Καστρίτσα τι είναι το διαφορετικό για πες μου τώρα.
1: Στην Καστρίτσα έχει γίνει μια έγκληση προς το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο για να δημιουργηθεί ένα εργαστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε ξεκινήσει με ένα συγκεκριμένο σκοπό πρόπερση προς τα τέλη της χρονιάς. Πέρυσι είχαμε μια ολόκληρη χρονιά το οποίο το ανέλαβα εγώ και στο τέλος της χρονιάς είχαμε και την παρουσίαση ενός πρωτότυπου θεατρικού έργου το οποίο έγραψα με τίτλο «Ήταν και ο παππούς μου καπετάνιος», εμπνευσμένο από τα ταξίδια του Οδυσσέα.
0: Ναι.
1: Και το φέραμε σε μια μετακίνηση στο σήμερα όπου ο Οδυσσέας παρουσιάζεται σαν παππούς, έχει κάποιες ψευδεστήσεις από τα ταξίδια του, δεν γνωρίζουμε τι έγινε στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Τι
0: ωραία.
1: Έγινε.
0: Ωραία ακούγεται, ξεκάθαρα. Μάλιστα, τώρα έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα.
1: Από όλα τα εργαστήρια του ΤΠΕ σιγά σιγά αρχίζουν και εντάσσω τώρα.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα κάποια εργαστήρια. Ναι. Σιγά σιγά ξεκινάμε και εμείς στη δομή της Αγίας Ελένης.
0: Μάλιστα. Αλλά φαντάζομαι π.χ. για την Καστρίτσα ότι δεν είναι όποιος όσοι ενδιαφέρθουν μπορεί για τώρα ή όχι.
1: Για μικρούς φίλους,
0: ναι.
1: Από ό,τι γνωρίζουμε, σε συνεννόηση και με την πρόεδρο του Συλλόγου, εννοείται ότι ακόμα μπορούν για να μεγαλώσει η παρέα μας. Για την δομή Αγίας Ελένης μέχρι στιγμής γίνεται
0: είναι μια ειδική περίπτωση
1: για τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στη δομή Αγίας Ελένης. Θα ήταν πολύ ωραίο κάποια στιγμή να ανοίξει βέβαια και αυτό και να μπορεί και ο κόσμος να έρθει σε επαφή με όλη τη διαδικασία που γίνεται και να μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή, να παρευρεθεί εκεί και να δει πώς γίνεται όλο αυτό και ίσως να κάνει και ο ίδιος κάτι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει οικονομική συμμετοχή?
1: Σε αυτά τα δύο εργαστήρια όχι.
0: Ναι. Είναι στα άλλα που έχουμε παρουσιάσει. Μάλιστα. Και αυτό σημαντικό. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι σχεδιασμοί που μπορούμε να αποκαλύψουμε ή να παρουσιάσουμε αυτή τη στιγμή για το άμεσο ή απότερο μέλλον. Σε σχέση πάντα με το θέατρο εννοώ.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί σχεδιασμοί.
0: Και σκέψεις και προτάσεις φαντάζομαι.
1: Για το κοντινό που μπορώ να αναφέρω σίγουρα μέχρι στιγμής είναι ότι πάλι θα γίνει μια προσπάθεια με πρωτοβουλία της Ρινιός Κεριαζή για άλλη μια χρονιά να έχει το θέατρό μας προσβασιμότητα. Συνεχίζει αυτή η μάχη και πετυχαίνει αυτή η μάχη και είναι πολύ σημαντικό κάθε παράσταση να έχει προσβασιμότητα για όλους. Είτε αυτό είναι με την ακουστική περιγραφή, είτε αυτό είναι με τους υπέρτιτλους.
0: Που έχει πάει πολύ καλά αυτό.
1: Έχει πάει πάρα πολύ καλά και μπορούμε να το περιμένουμε και φέτος. Στα κοντινά με την παιδική μας σκηνή.
0: Ναι. Το θυμάμαι από την πρώτη φορά.

0: που εφαρμόστηκε, που ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, ναι. Αρχικά βέβαια υπήρχε μια περιέργεια, μα καλά, για κάποιον κοντινό που είχε τα... Τι ακούγεται ενώ γίνεται η παράσταση. Μετά αντιληφθήκαμε περί τίνος πρόκειται και με μπράβο.
1: Σίγουρα και με την ενημέρωση και το ίδιο το κοινό εξοικειώνεται και εμείς γινόμαστε καλύτεροι με όλο αυτό και σχεδιάζουμε καλύτερα τη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας. Οπότε μπορούμε να περιμένουμε μόνο καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να πάνε όλα καλά. Εγώ και ευχαριστώ. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση, δημοτικό ραδιόφωνο Ιούν, σε κάτι διαφορετικό τώρα. Απόψε 7 συνεδριάζεται το συντονιστικό για τη διεκδίκηση του πρόεδρου του Πέδρου Βελισσαρίου. Καλωσορίζω τον στη συνόδευση του δημοτικού ραδιοφώνου και στη τηλεφωνική γραμμή του κ. Βασίλη Καφαράκη. Εγώ τον καλωσορίζω, αλλά η γραμμή έπεσε, οπότε θα επικοινωνήσουμε και πάλι.

0: Νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Καφαράκη. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε μια ακόμη συνεδρία του συντονιστικού για το Βελισάριο. Φαντάζομαι ότι είναι μια ανοιχτή διαδικασία, έτσι.
1: Πάντα οι διαδικασίες των συναντήσεων του συντονιστικού για το Βελισάριο είναι ανοιχτές. Καλούμε όλο τον κόσμο, όποιος θέλει να έρθει, να παρακολουθήσει, να συμμετέχει, ακόμα και να αναλάβει και πρωτοβουλίες δράσεις για το θέμα του Βελισαρίου. Πιστεύουμε ότι είναι ένα παγιανιώτικο αίτημα πια.
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται και από τον κόσμο που συναντούμε κάθε μέρα στις επικοινωνιακές μας εξορμήσεις, που μας στηρίζει στην ουσία. Δυστυχώς όμως οι εξουσίες, είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος, φυσικά η ίδια η κυβέρνηση, δεν ενδιαφέρονται, και όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται, αλλά προσπαθούν να θολώσουν και τα νερά σε σχέση με το Βελισάριο. Δεν έχουν πει ποτέ ακόμα τι θέλουν να κάνουν. Συγκεκριμένα δηλαδή.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: θεωρούνται υποθέσεις.
0: Η σημερινή, η απόψινη μάλλον καλύτερα, συνεδρίαση έχει να κάνει με αποτίμηση, με προγραμματισμό ή και με τα δύο?
1: Έχει να κάνει και με την αποτίμηση αλλά και με προγραμματισμό.
0: Ναι.
1: Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πια το ζήτημα των κινητοποιήσεων για το Βελισσάριο.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φάνηκε δηλαδή και οι διαθέσεις του κόσμου, θα πρέπει να παρεμβούμε πιο δυναμικά, ούτως ώστε να καταφέρουμε το Βελισσάριο να γίνει πάρκο αναψυχής και πολιτισμού. Τώρα βέβαια θα υπάρχουν προτάσεις, διάφορες προτάσεις κλπ. Που θα τις συζητήσουμε και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σύντομα όμως θα ανακοινώσουμε δράσεις.
0: Μάλιστα. Υπάρχει πρόταση για τον επόμενο μήνα ή όχι?
1: Προς το παρόν υπάρχουν κάποιες προτάσεις.
0: Ναι.
1: Για τον επόμενο μήνα, για κινητοποίησεις,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: τις περιοχές,
0: ναι,
1: που από τις οποίες περιβάλλεται το Βελισάριο, για κινητοποίηση των κατοίκων των περιοχών. Θα δούμε όμως πώς ακριβώς θα
0: κινητοποιήσουμε. Και πού θα καταλήξετε.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσοι ενδιαφέρονται, πού να έρθουν, πού θα συνεδριάσουν.
1: Συνεδριάζομαι κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα στο Ακυχή.
0: Ναι.
1: Είναι κάτω από το ΟΔΙΟ, ένα κτίριο εκεί πέρα,
0: ναι,
1: που μας το έχει παραχωρήσει ο ανοιχτός κοινωνικός χώρος των Ιωαννίνων, και συνεδριάζουμε κάθε Τρίτη 7 η ώρα.
0: Α, μιλάτε για την πλατεία Νεομάρτυρος Ιωάννου.
1: Πλατεία Νεομάρτυρος Ιωάννου, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καφαράκη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Στην επιμέλεια, παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής Μπαλαμασσάς. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην Σόγια του Δημαρχείου Αθανάσου Τσακάλωφ, το Δημοτικό Συμβούλιο με 8 θέματα σημείωση σε διάταξη. Συνεδρίασα με το Θεία Απευθείας από τη Συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Σήμερα στις 11 στην Σόγια του Δημαρχείου Αθανάσου Τσακάλωφ συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. Νέο χώρο καθημερινή μετακίνηση αναψυχή αποκτούν οι κατοικοί του Κατσικά και συνολικά οι πολίτε του Δημετού με την ολοκλήρωση του έργου σύνδεση τη περιοχή με τον υφιστάμενο παραλίμιο πεζόδρομο ποδηλατόδρομο. Το έργο επισκέφθηκε χθε ο Δημοχρήτη ο Θωμά Μπέγκα, συνοδευόμενο από τον Αντιδήμαρχο Έργων Κώστα Γκόγκο και τον Αντιδήμαρχο Πολιτική Προστασία Δημήτρη Μπούτση. Σε δηλωσή του Δήμου ο Θωμά Μπέγκα, τόνισε παραδίδουμε στου κατοίκου του Κατσικά και σε όλου του συμπολίτε μια νέα διαδρομή που του φαίνει πιο κοντά στη λίμνη μα, δίνοντά του ένα όμορφο χώρο για περπάτημα, ποδήλατο και αναψυχή. Επίκαιρη ερώτηση: η ενεργοποίηση των μέτρων οικονομική ελάφρυνση λόγω εθαλομίχη, την εξασφάλιση αναγκαίων πόρων από το βουλευτή Ιωάννη του Πασόκ προ τον Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Την ανάγκη ολοκληρωμένης αξιολόγησης των σωριστικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ουσιαστικών έλεγχων και μόνιμων συστημάτων, παρακολούθηση λίπανση αναδεικνύει με ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς ή βουλευτής Ιωαννίου Μεροπιζούφη. Περιστατικό με πτώση ψευδοροφής στο κεφάλι μαθητή, τονίζει ανακοίνωση τομιακή οργανωσίων της ΚΝΕ. Τώρα είναι ώρα να δυναμώσει ο αγώνας, τονίζεται. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ενιτών τονίζει ότι προχωρά στην πλήρη ανακατασκευή της ψευδοροφής στο Λύκειο Παιδινής μετά το περιστατικό αποκόλλησης τμήματός της. Η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Υπήρου έχει εξαγγείλει στάση εργασίας την Πέμπτη στο Χατζικόστα, την Παρασκευή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη και τις τελετές εγγενείων που θα γίνουν και στα δύο νοσοκομεία για τα ΤΕΠ. Η Συντονιστική Επιτροπή Ιωαννίνων της Ελληνικής Αριστείας Παράδοσης τον αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι αντιπροσωπεία της Ελλάδας Ιωαννίνων έχει συναντήσει με τη διεύθυνση εργαζόμενων στον τομέα Ιωαννίνων του ΕΚΑΒ, συντήχα τα αισθήματα στελέχωσης, απαρχαιωμένου στόλου και προοπτικές μέσα προτάσεις που οι ίδιοι εργαζόμενοι έθεσαν. Εθαλομίχησα για ένα μέτρα τώρα, όχι άλλες διαπιστώσεις καθυστερήσεις, τονίζει ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Παράταξη Κοινών των Υπηρετών με επικεφαλή στον Γιάννη Στέφο. Στο ίδρυμα Ιωσήφια Σιτγανή, στη Σούζου 26, φιλοξενεί τα έκθεση φωτογραφίες με θέμα Ιωάννα δεκαετίας του 50 και του 60, πολύ μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολεύα. Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 30 Οκτωβρίου. Έτσι έχουν τα πράγματα ως τώρα, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 10. Σε λίγο μαζί για τη συνέχεια της πρωινής ενημέρωσης.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Χθες, 12 Οκτωβρίου, ήταν Παγκόσμια ημέρα αρθρίτιδας. Καλωσορίζω συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων και στην τηλεφωνική γραμμή την καθηγήτρια ρευματολογίας και διευθύντρια της ρευματολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, την κυρία Παρασκευή Βούλγαρη. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία για άλλη μια χρονιά
0: στην εκπομπή
1: σας.
0: Λοιπόν, τώρα όταν μιλάμε για ρευματικές παθήσεις, έχω εδώ μπροστά μου ένα ενημερωτικό σημείο που λέει ξεπερνούν 200 και ναι, αφορούν είναι ανθρώπους κάθε ηλικίας.
1: Βεβαίως, είναι παθήσεις οι οποίες αφορούν και σε παιδιά. Μιλάμε για αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα, φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, αλλά και ανθρώπους κάθε ηλικίας και μεγάλης ηλικίας, όπου εκεί έχουμε περισσότερο εκφυλιστικές, δηλαδή αυτές που έχουν να κάνουν με τη φθορά του χρόνου, όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα. Mm. Και επίσης έχουμε και τις μεταβολικές από το ουρικό οξύ κτλ.
0: Μάλιστα. Και η γενική αίσθηση που υπάρχει σε εμάς τους μη γιατρούς, στο γενικό πληθυσμό, είναι ότι είναι καταστάσεις χρόνιες ή όχι.
1: Οι περισσότερες είναι χρόνιες καταστάσεις, είναι όμως ελεγχόμενες με φάρμακα, άλλες κάνουν εξάρσεις και υφέσεις στον χρόνο. Οπωσδήποτε όμως χρειάζεται μία παρακολούθηση από τον ειδικό γιατρό, τον ρευματολόγο.
0: Μάλιστα. Τώρα στην κλινική και στην περιοχή μας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έχω μάθει ότι έρχονται άνθρωποι και από πολύ μακρινές αποστάσεις, ακόμη και από Θεσσαλονίκη, έχω ακούσει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος, ακόμη και από την Κρήτη και από άλλες περιοχές, από νησιά. Καλύπτουμε την περιοχή της πέρα από την Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου, επίσης εντολό Ακαρνανία έρχονται, αλλά και από Θεσσαλία και άλλες περιοχές. Και αυτό είναι σημαντικό και για μας και για το νοσοκομείο μας, βέβαια.
0: Μας. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να μας συμβουλεύσετε είναι πότε να ενισχύσει κάποιος και να απευθυνθεί σε εσάς τους ειδικούς.
1: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου, τα οποία είναι καμπανάκια, δηλαδή πρέπει να ανησυχήσουν τον ασθενή, όπως όταν υπάρχει έντονος πόνος στις αρθρώσεις και να είναι πρισμένες οι αρθρώσεις, όταν σηκώνεται το πρωί και είναι δίσκαμπτος πάνω από μισή ώρα, όταν υπάρχει μια ανεξήγητη κόπωση που δεν εξηγείται με άλλον τρόπο, υπάρχει μια καταβολή, γενικά συμπτώματα δηλαδή, καλό είναι να αναζητήσει τον ειδικό, τον ρευματολόγο για περαιτέρω έλεγχο.
0: Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ανάλογα με το προφίλ του κάθε ασθενή, ακολουθείται και ανάλογη θεραπεία, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, δεν έχουν όλοι το ίδιο. Βέβαια, ακολουθείται διαφορετική θεραπεία. Το καλό είναι ότι στη δική μας κλινική ακολουθούμε τις τελευταίες οδηγίες και τις κατευθυντήρες οδηγίες που υπάρχουν. Παρέχουμε καινοτόμες θεραπείες και έτσι οι άνθρωποι δεν οδηγούνται στις παραμορφώσεις, στις μόνιμες παραμορφώσεις που υπήρχαν παλιά που δεν είχαμε τα φάρμακα αυτά.
0: Άρα προλαμβάνονται, θα λέγαμε, αυτές οι παραμορφώσεις.
1: Προλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό εφόσον γίνει έγκαιρη θεραπεία. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να γίνεται έγκαιρη διάγνωση ώστε να ξεκινά κάποιος θεραπεία, ώστε να μην έχουμε τα δυσάρεστα αυτά αποτελέσματα που περιορίζουν την κίνηση των ασθενών.
0: Με παλιότερα χρόνια θα σας ζητήσω να κάνετε μια συγκριτική αποτίμηση. Έχουμε περισσότερες περιπτώσεις ρευματικών παθήσεων ή όχι?
1: Τώρα οι άνθρωποι ενημερώνονται περισσότερο, πιο εύκολα και έρχονται νωρίτερα με τα συμπτώματα στο γιατρό, οπότε υπό αυτή την έννοια υπάρχει μία μικρή ίσως αύξηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι η έγκαιρη διάγνωση που το κάνει αυτό.
0: Ναι, και βλέπω επίσης στο ενημερωτικό σημείο μου ότι στην Ελλάδα ποσοστό ανθρώπων πάσχουν από κάποια ρευματική ή μυοσκελετική πάθηση υπολογίζεται στο 26% με πολύ μεγάλο ποσοστό, θεωρώ.
1: Ναι, ένα στους τέσσερις. Βέβαια δεν μιλάμε για όλες να έχουν την ίδια βαρύτητα, αλλά σε κάποια στιγμή της ζωής τους όλοι κάτι θα παρουσιάσουν από το μυοσκελετικό.
0: Μάλιστα. Είναι μέσα στη σκέψη σας ως καθηγήτρια ρευματολογίας και διευθύνσης ρευματολογικής κλινικής και κάποια ενδεχομένως για το ευρύ κοινό ανοιχτή εκδήλωση στην πόλη, στο κοινό των Ιωαννίνων?
1: Ναι, το σκεφτόμαστε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση, σωστή ενημέρωση. Πιστεύω ότι θα το δρομολογήσουμε στους επόμενους μήνες.
0: Μάλιστα. Κύριε Βούλγαρη, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.

ανεξάρτητος. Μέτρα αντιμετώπισης εθελομίχλης. Αυστηρές προϋποθέσεις για εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης. Ισχύει η ΚΙΑ, σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη. Ωστόσο, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Υπήρου διευκρινίζει κατηγορηματικά πως υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να καλύπτονται. Ερώτηση στη Βουλή από τον Γιάννη Τσίμαρη. Κοινό μέτωπο συνεργασία προτείνει ο Θωμάς Μπέγκας. Από 1η Ιανουαρίου, κόφτης λεξαγωγικά στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πασόκ κίνημα αλλαγής, μεταστροφή με συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση. Λύκειο Παιδινής, ολική ανακατασκευή της ψωροφής στο σχολείο. Ιωάννα, ένας νέος χώρος καθημερινής μετακίνησης. Ιατρική κοινότητα, θλίψη από την ξαφνική απώλεια του Αγίου Παρασκευαίδη. Υπουργείου Υγείας, διήμερο μπαράζ εγγενείων σε μονάδες υγείας. Και στα αθλητικά, ΠΑΣ Γιάννα, στην τελική ευθεία προετοιμασία εν ώψη τέταρτης αγωνιστικής. Μερίδα Ελευθερία. Μικρό το όφελος από την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης. Διαφορετικές εκτιμήσεις από Γιάννη Μανιά, την Περιφέρεια Υπήρου, για τα ωφέλη της εφαρμογής της ΚΙΑ ως μέτρο για τον Θεσσαλομίχλη. Υποτροποποίησε λόγω απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύνδεση Κατσικά με τον παραλίμνιο πεζόδρομο. Αλλαγή στάση από Πασόκ που κοιτάζει λεξαγωγικά την πρωτιά. Σκληρή κριτική σε κυβέρνηση και Ελλάς από τον Γιάννη Μανιά, την εκδήλωση Νομαρχιακής Ιωαννίνων. Σοκ με τον ευνίδιο θάνατο Ευάγγελο Παρασκευαίδη. Στήριξη του ΕΚΑΒ με προσωπικό και ασθενοφόρα. Τι προτείνει η νική αριστερή στην παράταξη. Με 2 εβδομάδες καθυστέρηση πληρωμή μισθοδοσία άκρα από τη συνάντηση των σχολικών καθαριστήρων με τον Δήμο Θωμά Μπέκα, Δήμαρχο Αχικασί. Αξιολόγηση και ελέγχη για την ρήπανση. Ερώτηση από την βουλευτή Μεροπιτζούφη. Στα αθλητικά. Πρόβλημα έλλειψη ρυθμού στον ΠΑΣ. Ομάδα άλλο επίπεδο Αθηναϊκό στην ήττα με 92-62 γνώρισε ο ΠΑΣ WBC στο κλειστό του Βίρονα. Νέοι αγώνες. Η Εθελομίχλη θέλει φτηνό ρεύμα και πετρέλαιο. Τα υπόλοιπα είναι για συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Έργο με δροπερατά υλικά προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή. Ο Κατσικάς συνδέθηκε με τον παραλίμνιο πεζόδρομο ποδηλατόδρομο. Μέσω κορυφαίου ευρωπαϊκού προγράμματος ο Δήμος αποκτά τεχνογνωσία για εξυγχρονισμό υπηρεσιών και αποτελεσματικότητα διοίκηση. Δήλωσε το Ευρωβουλευτή στα Γιάννα, Γιάννης Μανιάτης, στο Πασόκ διεκδικεί την πρωτιά στο και με μία ψήφο και ο Τσίπρας θα είναι τρίτος. Με Δήμαρχο Επιμελητήριο Πίνδο, αυτοδιοίκηση και επιχειρηματικότητα συναντήσεις του Γιάννη Μανιάτη. Παιδινή έργο τάσιο πολυμάζο λεκανοπέδιο, τριπλή παρέμβαση για την ρήπανση στην Μαροπιτζούφη. Θλίψη στο Πανεπιστήμιο, έφυγε ελεξαγωγικά ο καθηγητής μαιευτικής γυναικολογίας Ευάγγελος Παρασκευαίδης. Η παραγωγή ακόμη αναμένων τα πορίσματα στη Βουλή από τον Νίκο Έξαρχο ζημιά στα αμπέλια της Ζήτσας. Από τον έτο στην Ήπειρο, τέλος οι απαλλαγές στα ταδιόδια της Εγνατίας. Για ιατρικές πράξεις και δραστητικής, ο ιατρικός σύλλογος παραπέμπει στο παιδευτικό γιατρό από την Αθήνα. Μήνυμα για την Παγκόσμια Μέρα, Σοφία Μαρκούλα, η ψυχική υγεία αφορά όλους μας. Μετά την αποκόλληση τμήματος, νέα ψευδοροφή στο Λύκειο Παιδινής. Και στα αθλητικά, απολογισμός τριμήνου από τη Διοικούσα Επιτροπή, κανένας εφησυχασμός στα οικονομικά, θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Πρωινά νέα. Όρια ηλικίας στην πρόβληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα 15 έτη το όριο για την προστασία των παιδιών να προωθείται στη Βουλή η ρύθμιση. Δήμαρχος Ιωαννίνο, πρόταση κοινού μετόπου για να αντιμετώπισε εθελομίχλης δημοσιονητών, έτοιμη η νέα πεζοπορική ποδηλατική σύνδεση του Κατσικά με την Παβότιδα. Δημοσιονητών εκπαίδευση στις στρατηγικές αντιμετώπισης προκλήσεων. Γιάννης Μανιάτης, η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Νίκος Έξαρχος, πώς θα λυθούν τα προβλήματα των αμπελουργών. Και στα αθλητικά των Περινωνίων, πάζει για ένα WBC, δεν μπόρεσε να ακολουθεί στο ρυθμό του Αθηναϊκού. Τέλος, πρωινός λόγος. Διακεκριμένος επιστήμονας ήρθε να κάνει το ΜΕΣ και τον Διέσυραν, τα νοσοκομεία Τσιφλίκη, συνδικάτων, ερωτηματικό. Αιματολόγος διευθύνει την ογκολογική κλινική στο Μεσημιακό Νοσοκομείο. Το παρασκήνιο για τη δολοφονία λεξαγωγικά της προσωπικότητας ενός οραματιστή ογκολόγου καθηγητή. Το μήνυμα σε όσους θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Παρέμβαση Μανιάτη για να θέλω μίχη στα Γιάννα. Η περιφέρεια να ενεργοποιήσει εκπτώσει στο ρεύμα έως 70%. Οι Γιάννησοι μας ζητούνται πόροι για την ελάφρυνση των καταναλωτών. Λιγότερα τα καμένα, πολλές οι συλλήψεις για φωτιές. Καλύτερη ήταν φέτος η αντιπυρική περίοδος για την χώρα. Θετικό το πρόσημο για την Ήπειρο με εξαίρεση την πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα.
Νέα διαδρομή η ιδέα του Κατσικά με τον παλαιονομικό δηλατόδρομο ολοκληρώθηκε από το Δημητό Μπέγκα στο Μάσα. Αλλάζει η φιλοσοφία κατασκευή έργων. Γεμάτο πρόγραμμα Πέμπτη και Παρασκευή, διήμερο εγγενείων για τον Άδωνη Γεωργιάδη στο νομό Ιωαννίνων. Στείλει ιστορικά, λαογραφικά και άλλα. Παύλος Μελάς, ρίζωστο στο παρακάλμο, γράφει και ο Παναγιώτης Γεωργούλας, εκπαιδευτικός. Στείλει διαπιστώσεις, απαιτεί τη διαχείριση των νερών της Παβώδη, γράφει και ο Δημήτρης Μακρύς. Και στα αθλητικά του πρώην λόγου πάλεψε η Θήλα Κατσικά, αλλά αιτήθηκε στην Άουσα. Αυτά και ισχύει και τα θέματα, άθρα και ρεπορτάζ φιλοξενούνται σήμερα σε σελίδες των τοπικών καθημερινών εφημερίδων.

0: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλωσορίζω τώρα στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στην τηλεφωνική γραμμή των βουλευτήριων του ΚΚΠ, τον κύριο Νίκο Έξαρχο. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, κύριε Δάφου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, καταθέσετε επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων για τις εκτεταμένες ζημιές για τις αμπελοκαλλιέργειες του Δήμου Ζήτσας.
1: Ναι, είναι αυτό το ζήτημα που είχε προκύψει τον Ιούνιο με τη χαλαζόπτωση. Ένα ζήτημα που δεν έχει λυθεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει λυθεί με την έννοια ότι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί στους αμπελουργούς ούτε το ύψος της ζημιάς που έχουν βάλει οι εκτιμητές, ούτε το τι χρήματα θα πάρουν από αυτήν τη ζημιά. Και βέβαια εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Παίρνοντας υπόψη φυσικά και την περίοδο που ζούμε, μια περίοδο που οι αγρότες και ιδιαίτερα οι αμπελουργοί με το κόστος παραγωγής, όλα αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Άρα λοιπόν, εδώ θα απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να πάρουν ξεκάθαρη θέση,
0: ναι,
1: να πούν πότε, πόσο, πότε θα αποζημιωθούν, πώς θα αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τώρα μπαίνουμε και στο χειμώνα, με όλη αυτή την ακρίβεια και καταλαβαίνετε, κύριε Δάφλο,
0: ναι,
1: τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση, η οποία πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα και όσον αφορά τη στελέχωση του ΕΛΓΑ, είναι φανερό αυτό το πράγμα, αλλά και πάλι δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλη καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Και υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις από ό,τι βλέπω που προτείνεται, όπως αποζημίωση του 100% της πραγματικής ζημιάς.
1: Ναι, γιατί τώρα τι γίνεται εδώ, κύριε Δάφλο, όταν υπάρχει ας πούμε και 100% ζημιά,
0: ναι,
1: να υπάρχει, ουσιαστικά στην πράξη δηλαδή, η αποζημίωση θα είναι πάρα πολύ πιο χαμηλή. Γιατί υπάρχουν μια σειρά κρατήσεις,
0: ναι,
1: μια σειρά κόφτες, οι οποίοι μειώνουν το ποσοστό της αποζημίωσης. Και αν σε αυτό προσθέσουμε ότι η αποζημίωση γίνεται με τιμές παλιές, τιμές δηλαδή εδώ και 10-15 χρόνια, την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής έχει διπλασιαστεί, την ίδια στιγμή που η ακρίβεια είναι σε αυτά τα δυσιόρατα ύψη, αυτή λοιπόν η αποζημίωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Όπως αναθεωρούνται όλα, όπως αναθεωρούνται οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως αναθεωρούνται οι τιμές στην ενέργεια, όπως αναθεωρούνται όλα αυτά τα βάρη που φορτώνονται στο λαό, ακριβώς έτσι θα πρέπει να αναθεωρηθούν λοιπόν και οι τιμές στις οποίες θα αποζημιωθούν οι αμπελουργοί. Είναι νομίζω αυτονόητο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Σήμερα είναι Τρίτη, σε δύο μέρες από σήμερα έρχεται στην περιοχή μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σειρά εγγενείων και Πέμπτη και Παρασκευή. Εσείς και ως κόμμα αλλά και προσωπικά έχετε αναδείξει αρκετές φορές τα ζητήματα υγείας.
1: Εντάξει τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης θα έρθει εδώ για τις γνωστές φιέστες, τα γνωστά σόου που κάνει ανά το Πανελλήνιο, μιας και ο ίδιος λέει ότι είναι ο καλύτερος Υπουργός Υγείας που έχει περάσει ποτέ, όμως στην πράξη εμείς βλέπουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Στην πράξη βλέπουμε νοσοκομεία υποστελεχωμένα. Στην πράξη βλέπουμε νοσοκομεία που πραγματικά ο λαός πάει να λύσει προβλήματα και δεν μπορεί να τα λύσει εξαιτίας της υποστελέχωσης, εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν και φυσικά εξαιτίας της κατεύθυνσης που έχει συνολικά η πολιτική της κυβέρνησης και τούτης και των προηγούμενων κυβερνήσεων.
0: Ναι.
1: Που βεβαίως ουσιαστικά παραπέρα εμπορευματοποιεί και ιδιωτικοποιεί την υγεία. Δηλαδή την υγεία εμπόρευμα. Παρά λοιπόν τις φιέστες που θα στήσει ο Υπουργός, παρά τις κορδέλες που θα κόψει, τα προβλήματα είναι εδώ. Τα προβλήματα θα παραμείνουν και αύριο, γιατί μπορεί τα νέα ΤΕΠ να τα εγκαινιάσει. Όμως θα είναι ΤΕΠ τα οποία θα είναι άδεια από γιατρούς, άδεια από νοσηλευτές. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Εξαρχή, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και ερχόμαστε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Νίκος Γιωτίτσας είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Χάρη. Λοιπόν, τρίτη και 13 σήμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Παζιάν να παίρνει σε ρυθμούς πρωτοθλήματος ξανά μετά το ρεπό που είχε την προηγούμενη αγωνιστική. Έκανε το ρεπό του ο Παζιάν και αγωνίζεται στην Βέρεια την Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο Βέρειας σε ένα παιχνίδι από τα παλιά, μιας και οι δύο ομάδες έχουν μια προϊστορία και στην πρώτη και στη δεύτερη εθνική κατηγορία,
0: ναι,
1: και στη γάμα έχουν παίξει. Σεζόν 2004-2005 είχαν τεθεί ξανά αντιμέτωπες οι δύο ομάδες στην γάμα εθνική και μάλιστα τότε το παιχνίδι είχε σημαδευτεί από το σοβαρό τραυματισμό του Παλιάγκα τότε. Επί Αλέξικου για τότε Προέδρου. Οπότε έχουν προϊστορία οι δύο ομάδες, Βέρεια Παζιάννα. Ο Πάς λοιπόν πηγαίνει στην Βέρεια, αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία έχει δύο νίκες στα δύο παιχνίδια που έχει δώσει, μιας και έχει κάνει και το ρεπό. Η Βέρεια η οποία το Σάββατο πέρασε νικηφόρα από την Φλόρινα και κέρδισε με 1-0 τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Πάς έχει δύο ισοπαλίες με Αναγέννηση Άντας και Θύελλα Κοτσικάς. Πηγαίνει στη Βέρεια να παίξει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην μόνιμη ομάδα. Είπαμε και χθες ότι είχε γίνει και η συνέντευξη τύπου την Παρασκευή. Στην ουσία δεν γίναμε σοφότεροι, θα έλεγα εγώ, ότι ο στόχος είναι ότι η ομάδα χρειάζεται επενδυτή για να μπορεί να πάει παραπάνω, να πάει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Παρ' όλα αυτά, η Διοικούς Επιτροπή κάνει την προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κατηγορίας και υποσχέθηκαν μάλιστα ότι η ομάδα θα ενισχυθεί και με τα γραφικά. Τώρα το πότε θα το δούμε. Πάντως είπαν ότι χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση.
0: Ναι.
1: Θέλει σίγουρα σεντερφόρ και έναν χαφ. Θα δούμε πότε θα ενισχυθεί. Θυμίζω εγώ ότι η μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή μέχρι τον Ιανουάριο και στη ΓΑΜΑ Εθνική αλλά και στο Αεροτεχνικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα στην Θύελλα Κατσικάς προέρχεται από την ΙΤΑ στην Άουσα με 1-0 το Σάββατο. Ήμουν εκεί, είδα μια ομάδα η οποία ήταν καλή ανασταλτικά στο πρώτο ημίχρονο. Η Νάουσα έχει μια εδαφική περιοχή ανούσια, αλλά παρόλα αυτά προηγήθηκε εκεί σε ένα καλό διάστημα που είχε και κάποιες ευκαιρίες και προηγήθηκε με τον Λαφάρα στο 31ο λεπτό. Στην επανάληψη η Κατσικά μπήκε πιο δυνατά, είχε κάποιες ευκαιρίες, αλλά απέναντί της είχε ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα Κασμαρίδη, ο οποίος έπιασε τα άπια.

0: ελάχιστα θα λέγαμε, στα σούτ που έκαναν οι παίκτες της Στήλας και κράτησε το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Και έτσι νομίζω κρατάει την εμφάνιση αυτή. Σίγουρα έκανε καλή εμφάνιση και στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννηνα. Έμεινε όμως με ένα βαθμό και κρατήσει να βγούμε την Κυριακή. Αντιμετωπίζει στο γήπεδό της στις 4 το μεσημέρι τον Ερωδαϊκό από τον Εμαΐδας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά με τον ΠΑΣ Γιάννηνα και την Κατσικά. Τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, νομίζω ότι ο Βίκος μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς Ολυμπιακού. Όλα νομίζω ότι πήγαν πολύ γρήγορα όσον αφορά τις εργασίες του Σιδέρης Καραδήμας.
1: Έχουν ολοκληρωθεί, Νίκο?
0: Ναι, έτσι και σύμφωνα με την ανάλυση του Περιφερειάρχη προχθές, είχε πει ότι θα γίνει εδώ το παιχνίδι, ότι έχουν ολοκληρωθεί. Μένει να το δούμε βέβαια.
1: Ναι, εννοείται πάντα.
0: Επίσημο ορισμό. Αλλά νομίζω ότι οι εργασίες έγιναν πολύ γρήγορα. Ανακαίνιση του Σιδέρης Καραδήμας. Λοιπόν, και όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι θα γίνει εδώ την Κυριακή με τον Ολυμπιακό στη 1 το μεσημέρι. Οπότε αναμένουμε και λεπτομέρειες για την διεξαγωγή του αγώνα τις επόμενες ώρες, μέρες. Και πιστεύω θα έχει πάρα πολύ κόσμο σίγουρα.
1: Ναι.
0: Οι φίλοι του μπάσκετ που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι για πρώτη φορά, για να νιώθει και η ομάδα, θα παίξει εντός έδρας παιχνίδι της Α1 μπάσκετ των Ανδρών. Τώρα, όσον αφορά τις γυναίκες του ΠΑΣ Γιάννηνα, αυτές ιτήθηκαν το Σάββατο από τον Αθηναϊκό 92-62. Μια πολύ ισχυρή ομάδα.
1: Και αναμενόμενη ήταν, θα έλεγα, νομίζω συμφωνείς. Ναι. Πολύ ισχυρή ομάδα.
0: Τρεμπλούχος Ελλάδος, όχι ίνταμπλούχος, τρεμπλούχος.
1: Ναι, τα πάντα έχει πάρει.
0: Μιας και έχει πάρει ακριβώς πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup.
1: Ναι.
0: Οπότε ήταν δύσκολο το έργο για τον ΠΑΣ Γιάννηνα, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι στην Καβάλα, τρίτο σερί παιχνίδι εκτός έδρας για τον ΠΑΣ, ο οποίος και αυτός είχε τότε ζητήσει κλειδάριθμο.
1: Ναι.
0: Και ας ελπίσουμε ότι στην Καβάλα θα έρθει η δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά νομίζω στις γενικές γραμμές. Αναμένουμε, όπως είπα, τις λεπτομέρειες για την διεξαγωγή του αγώνα στο μπάσκετ.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε.
0: Όχι, όχι. Και φυσικά να θυμίσουμε ότι αυτή τη εβδομάδα έχουμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ευρωπαϊκές οργανώσεις, Champions League, Europa League και Conference League.
1: Ναι.
0: Τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων. Η ΑΕΚ αύριο πηγαίνει στο Λονδίνο για να παίξει με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και μάλιστα θα μείνει στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Θα αναβληθεί και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και θα παίξει την επόμενη εβδομάδα και με την Manchester City.
1: Ναι.
0: Την Τρίτη. Και φυσικά και άλλες τρεις ομάδες έχουν υποχρεώσεις. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέη.
1: Στη Μασσαλία, ναι.
0: Στη Μασσαλία, ναι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε το Κόνφερε στην Μπόρετς και Όφη πηγαίνει στη Γαλλία για να παίξει με την Ρεν.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες και εδώ είμαστε για να λέμε για οτιδήποτε νεότερο προκύπτει. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

Τώρα, κυρίες και κύριοι, σαν για να μένετε, Πέμπτη Παρασκευή, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης. Σειρά εγγενείων. Πέμπτη, 10 το πρωί, εγγένεια στο κέντρο υγείας Μετσόβου. Πέμπτη επίσης, 2 μετά το μεσημέρι, εγγένεια των νέων ΤΕΠ και του ακτινολογικού του νοσοκομείου Χατζηκώστα. Την ίδια μέρα, την Πέμπτη, 4 το απόγευμα, εγγένεια στη νέα βάση του ΕΚΑΒ στους Κήπους Αγορίου. Παρασκευή, ερχόμενη Παρασκευή. 10 το πρωί, εγγένεια στο τμήμα τυπικών περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Και επίσης Παρασκευή, 2:30 μετά το μεσημέρι, εγγένεια του Κέντρου Υγείας Κόνιτσας. Και θυμίζω βέβαια τις ανακοινώσεις που έχουν και σε εξαγγελίσει από την νοσοκομειακό για τον Υπήρου για στάση εργασίας και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και διαμαρτυρία για την παρουσία του Υπουργού Υγείας στην περιοχή μας. Ένα ακόμη έργο για τη βελτίωση υποδομών ακαθημερινών των κατοίκων δημοτικών κοινοτήτων μπαίνει σε τροχιά αλοποίηση. Στον ίδιο ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του Δήμου Ετών, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας υπέγραψε τη σύμβαση με τον άδοχο για το έργο αποκατάσταση, βελτίωση και επέκταση έργων υποδομή δημοτική ενότητα Μπιζανή προγραμματισμού 400.000 ευρώ. Παραβρέθηκε στην υπογραφή τη σύμβαση και ο αντιδήμαρχος έργων Κώστας Γκόγκος. Πρόκειται για σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων σε 7 κοινότητες δημοτικής ενότητας Μπιζανίου, στην Παιδινή, στην Αμπελιά, στην Κοσμηρά, στο Ασβεστοχώρη, στην Κόντσικα, στο Νέο Μπιζάνι, στη Μανολιάσα. Με αφορμή την υπογραφή της Ήβας, ο δημοσίων Θωμάς Μπέγκας δήλωσε η υπογραφή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια που κάνουμε για τη σταδιακή αναβάθμιση των υποδομών σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας. Το συγκεκριμένο έργο δίνουμε λύσεις σε ζητήματα οδοποιίας, προσβασιμότητας και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων σε 7 κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου. Η ώρα κοντεύει 10, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της πρωινής ενημέρωσης για σήμερα. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Χάρης Δάφλος στη ρύθμιση του ήχου, στο Θοδωρής Μπαλαμάτσας στις 10, δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά αμέσως μετά, Γεωργία Χαλάτση με την εκπομπή μαζί στις 10. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων συνεδριάζει αύριο Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, σε 6 το απόγευμα, στην Ισόγεια, στο Δημαρχείο Αθάνατο Τσακάλωφ, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωνίνων, με 8 θέματα σημερινή διάταξη. Συνεδρίαση αναμετωθεί απευθείας από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Σήμερα, λίγο μετά τις 11, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. Σημερινή συνεδρίαση θα παρακολουθήσουν μαθητές από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Νέο χώρο καθημερινής μεταχείρισης αναψυχής αποκτούν οι κατοίκοι του Κατσικουά και συνολικά πολίτες των Ιωαννίνων με την ολοκλήρωση του έργου σύνδεσης περιοχής με το εμφιστάμενο παραλίμνιο πεζόδρομο ποδηλατών. Το έργο επισκέφθηκε χθες ο δημοσίων Θωμάς Μπέγκα, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο έργων Κωνσταντκόβο, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Δημήτρη Μπούτση. Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Θωμάς Μπέγκα τόνισε παραδείγματος στους κατοίκους του Κατσικά και σε όλους τους πολίτες μια νέα διαδρομή που τους φέρνει πιο κοντά στη λίμνη μας, δίνοντάς τους έναν όμορφο χώρο για περπάτημα, ποδήλατο και αναψυχή. Ο δήμαρχος Θωμάς Μπέγκα υπέγραψε σύμβαση με τον άδοχο για το έργο αποκατάσταση βελτίωση επέκταση έργων υποδομή Δημοτική Ένωτα Μπιζανίου προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσει σε Παιδινία, Μπελιά, Κοσμηρά, Ασβεστοχώρη, Κόντσι, Κανέο, Μπιζάνι, Μανολιάσα. Η υπογραφή, τονίζει ο δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια που κάνουμε για σταδιακή αναβάθμιση των υποδομών σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Επίκαιρη ερώτηση: ανενεργοποίηση των μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης λόγω εθελομίχρησης, να εξασφάλιση αναγκαίων πόρων, του βουλευτήριου του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Σήμαρη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας. Στη Βουλή, με επίκαιρη ερώτηση του βουλευτήριου του ΚΑΠΑΚΑΠΑΡΙΣΟΥ Νίκου Έξαρχου, εκτεταμένες ζημιές που έχουν υποστεί η αμπελουργή του Δήμου Ζήτσας από τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου, τον Περονόσπορο και τους καύσωνες του Αυγούστου. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς από τη Βουλευτή Μέρο Πετζούφη για την ανάγκη ολοκληρωμένης αξιολόγησης των σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο επίκεντρο η ATP Βιομηχανική Συγκέντρωση στην Παιδινή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για ένα διήμερο, Πέμπτη Παρασκευή, θα βρίσκεται στην περιοχή μας για σειρά γενείων. Την Πέμπτη, στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, στα νέα ΤΕΠ του Ακτινολογικού του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, το απόγευμα της Πέμπτης για τα γενναίες βάσεις του ΕΚΑΒΣ του Σκύπρου Ζαγορίου. Την Παρασκευή το πρωί, εγγένεια στο ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και το μεσημέρι στην εγγένεια του Κέντρου Υγείας Κόνιτσας. Η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Υπήρου, με αφορμή την άφηξη του Υπουργού Υγείας, έχει εξαγγείλει στάσεις εργασίας την Πέμπτη στο νοσοκομείο Χατζηκώστα από τις 1 μετά το μεσημέρι στις 3 το απόγευμα και την Παρασκευή από τις 9.30 το πρωί ως τις 11.30 το πρωί. Περιστατικό με πτώση φιλοδροφίου στο κεφάλι μαθητή, τονίζει ότι με εκεί οργανωσία του ΚΚΠ, τώρα η ώρα να δυναμώσει ο αγώνας. Στην πλήρη ανακατασκευή τη φιλοδροφή στο Λυκειο Παιδινή, προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών μετά το περιστατικό αποκόλληση του τμήματός της που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Αριστείας Συμπαράταξης Ιωνίων είχε συναντήσει με διεύθυνση και εργαζόμενους στον τομέα Ιωνίου του ΕΚΑΒΣ, γιατί είχαν κυρίως ζητήματα υποστελέχωσης και απαρχαιωμένου στόλου. Εθαλομίχη στα Γιάννα, μέτρα τώρα, όχι άλλες διαπιστώσεις και καθυστερήσεις, τονίζει ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Παράταξη των Υπηρετών με επικεφαλή στον Γιάννη Στέφο. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και στην Γκανή στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίες με θέμα Ιωάννα δεκαετίες του 50 και του 60. Οι πολλοί μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογή Βασίλη Χολέβα. Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 30 Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιοφωνό Ιωαννίνων.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Τόλης Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
6: Μαζί στις 10. Συντονιστείτε καθημερινά 10 με 11 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για να μάθετε ό,τι συμβαίνει. Η Γεωργία Χαλάτση σας ενημερώνει για την επικαιρότητα από τα Γιάννενα, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα μέσα από ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μαζί στις 10. Η φωνή της πόλης, η φωνή της ενημέρωσης, κάθε πρωί στους 98,7.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, Τρίτη και 13 Οκτωβρίου. Είμαστε εδώ πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνος, 98,7. Και στην εκπομπή μαζί στις 10, στο μικρόφωνο Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική σήμερα ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας. Για να δούμε για την επόμενη περίπου ώρα την επικαιρότητα στην περιοχή μας, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Μπαράζ εγγενείων θα κάνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στα επόμενα 24 ώρα που θα βρεθεί στην περιοχή. Βέβαια δεν θα έχει καλό καιρό, αλλά αυτός θα τις κάνει τις μετακινήσεις του. Χωρίς να λείπουν βέβαια και οι αντίστοιχες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών ουσιαστικά θα εγγενιαστούν και στο νοσοκομείο Χατζηκώστα και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και βέβαια έτσι θα εγγενιαστούν και κέντρα υγείας τα οποία ανακοινίστηκαν και μια βάση του ΕΚΑΒ στο Δήμο Παγωνίο. Λοιπόν, θα έχουμε τις επόμενες μέρες, όπως καταλαβαίνετε, μια σχετική αναστάτωση και από τις πολλές εκδηλώσεις, αλλά και ο κύριος Γεωργιάδης είναι από εκείνους που κάθε φορά που έρχονται στην περιοχή όλο και κάτι θα πει, έτσι που θα δημιουργήσει ένα νέο κύκλο συζητήσεων. Αναλυτικά έτσι να πω ότι την Πέμπτη στις 15 του μήνα θα γίνει τα εγγένεια στα ανακοινισμένα τμήματα του Χατζηκώστα, το ΤΕΠ δηλαδή και το ακτινολογικό τμήμα. Έτσι θα ξεκινήσει η επίσκεψη και την Παρασκευή το πρωί θα είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Θα τα πούμε φυσικά και αύριο, γιατί όπως είπα, κάθε φορά που ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης έρχεται στην περιοχή, πάντα έτσι και είναι ανοιχτός βέβαια και μιλάει, κάνει δηλώσεις. Απαντά στους συνδικαλιστικούς φορείς, φτιάχνει τα δικά του βιντεάκια, το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε τις συζητήσεις μας, πολιτική συζήτηση, αλλά με θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Θα πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Χάρη Λιούρη, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Ιωαννίνων, ο οποίος στις τελευταίες μέρες μαζί με τα υπόλοιπα μέλη βέβαια κάνουν ένα μπαράζ επισκέψεων σε διάφορους φορείς και αναδεικνύουν θέματα που απασχολούν και την περιοχή. Χθες βρέθηκαν στο ΕΚΑΒ Ιωαννίνων και εκεί ζητούνται προσλήψεις. Καλημέρα κύριε Λιούρη.
1: Καλημέρα κύριε Χαλάτσε. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Βρίσκεστε σε κινητικότητα.
1: Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου.
0: Του Εθνικού Συμβουλίου. Και, φυσικά, φυσικά. Ναι. Είναι καινούργιες δομές αυτές. Πρέπει να τις μάθουμε σιγά σιγά.
1: Εντάξει.
0: Για πέστε μας λίγο για την κινητικότητα που έχει αρχίσει να κάνει το κόμμα στην περιοχή καταρχάς.
1: Ναι, είναι στο πλαίσιο των επαφών που και μετά από την ανακοίνωση των συντονιστικών επιτροπών σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε ότι το κόμμα αυτή τη στιγμή έχει διάρκεια γύρω στους 4 μήνες και νομίζω ότι αρχίζουν οι μηχανές και παίρνουν μπροστά. Ήδη τα συντονιστικά έχουν αρχίσει να δουλεύουν σε όλη τη χώρα και από τη στιγμή και στο νομό Ιωαννίνων αρχίζουν και γίνονται επαφές μαζί με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Βλέπουμε τους παραγωγικούς φορείς, τους κοινωνικούς φορείς και αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα για να ακούσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων που δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά. Και όπως προχθές είπατε, πήγαμε και στο ΕΚΑΒ, κάναμε μια συνάντηση, είχαμε πάει πριν λίγες μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εκεί που είδαμε και τους γιατρούς αλλά και τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους. Νομίζω είναι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας προγραμματισμός να δούμε όλους αυτό το επόμενο διάστημα για να συγκροτήσει και η Ελλάδα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα της χώρας.
0: Τώρα το δικό σας αντικείμενο βέβαια είναι τα αγροτικά και εκεί θα πάω, αλλά επειδή είναι στην επικαιρότητα τα θέματα υγείας με δεδομένο ότι περιμένουμε την άφιξη του κυρίου Γεωργιάδη τις επόμενες ημέρες για να εγκαινιάσει τα έργα σε Πανεπιστημιακό και Χατζικώστα και άλλα βέβαια.
1: Αυτό που αποκάλυψα και εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελλείψεις, πάρα πολλές ελλείψεις σε προσωπικό. Αυτό που μας λένε οι εργαζόμενοι και στο ΕΚΑΒ αλλά και στο νοσοκομείο στο Πανεπιστημιακό, υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις προσωπικού. Και εκεί είναι το μεγαλύτερο, θα έλεγα. Ζορίζονται και οι ίδιοι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, δίνουν τη ζωή τους πραγματικά. Στο κομμάτι της υγείας δίνουν την ζωή τους. Και στο ΕΚΑΒ που πήγαμε προχθές, να σας πω, μου έκανε εντύπωση ότι ακόμα και τα ασθενοφόρα αυτή τη στιγμή που μεταφέρουν τους ασθενείς έχουν πάνω από 800.000 χιλιόμετρα στο μέσο όρο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει ανανεωθεί ο στόλος και βρίσκονται σε μια επικινδυνότητα ακόμα και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.
0: Σωστά. Λοιπόν, για να πάμε λίγο και στα δικά σας και να ξεκινήσω λίγο με το θέμα της Ευλογιάς που έχει αρχίσει να απασχολεί και την περιοχή έντονα που ήταν το προηγούμενο διάστημα έτσι αλόβητη, αλλά τώρα νομίζω αυξάνεται ο προβληματισμός και βλέπω και ένα αδιέξοδο, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει τελικά τι πρέπει να γίνει, ούτε ξεκάθαρες θέσεις από τους επιστήμονες, ούτε ξεκάθαρες θέσεις από την πολιτεία. Είναι μπροστά σε ένα διέξοδο, νομίζω. Βρισκόμαστε με μόνους χαμένους τους ίδιους τους κτηνοτρόφους.
1: Αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη. Και διχασμένη λέω ότι αν πρέπει να γίνει το εμβόλιο ή δεν
0: Σωστά,
1: πρέπει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πάρα πολλοί παραγωγοί έχουν πάρει την ευθύνη από μόνοι τους και έχουν εμβολιαστεί από ό,τι γνωρίζω σε όλη την Ελλάδα. Και προβληματισμένη είναι και η παραγωγή μας εδώ στην Ήπειρο, αν πρέπει να εμβολιάσουν ή δεν πρέπει. Νομίζω εδώ είναι απόν και το πολιτικό σύστημα αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί την ολιγορία όλους αυτούς τους μήνες κατέστρεψε την ελληνική κτηνοτροφία. Ό,τι είχε απομείνει, τουλάχιστον είχαμε ένα καλό κομμάτι στην εγωπροβατοτροφία και λόγω βέβαια φέτας που είναι η ναυαρχίδα μας, πάμε να το καταστρέψουμε και αυτό. Πάμε να το καταστρέψουμε γιατί δεν υπάρχει σωστή πολιτική βούληση. Θα έπρεπε να πάρθουν αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα. Δεν μπορεί σήμερα στην είσοδο της χώρας να μην υπάρχει κτηνιατρικό προσωπικό για να ελέγχονται το τι έρχεται από άλλη χώρα προς εμάς. Και αυτά είναι τα προβλήματα που έρχονται πολλές φορές όταν δεν υπάρχει στην είσοδο, στην πόρτα της χώρας, δεν υπάρχει έλεγχος το τι μπαίνει στη δικιά μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί οι ζωονόσοι έρχονται από εκεί. Ένα είναι αυτό. Και επειδή το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, πηγαίνω ακόμα και στον Εύρο, δεν μπορείς στις σφαίρες σήμερα να έχεις έναν κτηνίατρο. Πώς θα στηρίξεις την παραγωγή σου? Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα κάτι γίνεται, δεν ξέρω, η κυβέρνηση γιατί δεν μπαίνει στη διαδικασία των εμβολιασμών. Θέλει να κρύψει κάτι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω ζωικού κεφαλαίου, ότι αν θα πάρουμε τα εμβόλια θα παρουσιάσουμε λιγότερα ζώα? Γιατί αυτή την πονηρή σκέψη κάνω, να σας πω την αλήθεια.
0: Έχει αναφερθεί αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι βέβαια η άλλη πλευρά, το αποτέλεσμα που έχουμε να θανατώνονται τόσες χιλιάδες ζώα, μπορεί να ίσως σταθμίσει αυτή την απώλεια.
1: Το πρόβλημα το μεγάλο είναι αυτό ακριβώς. Το πρόβλημα το έχει αυτή τη στιγμή ο κτηνοτρόφος και δεν ξέρει πραγματικά το τι πρέπει να κάνει. Κανείς δεν του λέει το τι πρέπει να κάνει. Το μόνο που σήμερα βγαίνουν και λένε βιοασφάλεια. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δεν φτάνει. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν μπορεί σήμερα σε μια κτηνοτροφική μονάδα να μην πάει το βιτίο για να του πάρει το γάλα, τη συγκομιδή, να κάνει τη συγκομιδή του γάλακτος. Δεν μπορεί να μην πάει ζωοτροφές σε μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
0: Εντάξει, και καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολο είναι για μικρές μονάδες έτσι να κρατήσουν τόσο αυστηρά μέτρα. Άλλο για τις μεγαλύτερες μονάδες είναι προφανώς πιο οργανωμένες, έχουν την δυνατότητα να προφυλαχθούν.
1: Ακριβώς. Και σήμερα το πρόβλημα είναι τεράστιο και νομίζω ότι ξεκληρίζεται ένα κομμάτι αυτό που είχαμε τουλάχιστον μέχρι τώρα και το κρατάγαμε. Φαίνεται ότι και αυτό έχει μπει στο στάχαστρο να διαλυθεί τελείως.
0: Τώρα προτάσεις όμως υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι προκειμένου να αναστραφεί η κατάσταση?
1: Εχθές είχε και μια σύσκεψη και στο συνεταιρισμό μας εδώ στην Ένωση. Υπήρχε μια σύσκεψη, η ομάδα παραγωγός κάλεσε την κτηνιατρική υπηρεσία. Έγινε μια ενημέρωση από τους κτηνιάτρους εδώ, τους δικούς μας, πάνω και περισσότερο στο κομμάτι της βιοασφάλειας και αυτό που είπαν, ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν να εισέρχονται ξένα ζώα στις μονάδες. Η προσοχή ήταν σε αυτό περισσότερο. Και νομίζω, εντάξει, δίκαιο έχουν, κάνουν ένα αγώνα και οι κτηνίατροι εδώ, που πάντα το λέω ότι υπάρχει μια κτηνιατρική υπηρεσία πραγματικά έτσι πάρα πολύ καλή.
0: Τώρα βέβαια το μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξανασυσταθεί. Και αυτό σημαίνει αυτό που εσείς λέτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια, ότι απομακρυνόμαστε όλο ένα και πιο πολύ από την αυτάρκεια, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό και για την οικονομία.
1: Νομίζω το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ πιο έντονο, κυρία Χαλάτση. Ξέρετε, το επιστημιστικό πρόβλημα μιας χώρας είναι τεράστιο. Και από τη στιγμή που το ζωικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή χάνεται, είναι δύσκολο να το αναπληρώσεις. Και μάλιστα με αυτές τις τιμές που έχουν αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, για να κάνεις αγορά ενός ζώου, είναι τεράστια τα ποσά. Δηλαδή μία γελάδα να φέρεις απ' έξω, να σας το πω έτσι με νούμερο, θέλεις 2 με 2.500 ευρώ το ζώο. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ποσά μιλάμε. Και αν φέρεις ένα πρόβατο, θέλεις 500-600 ευρώ ένα καλά γεννητικά. Είναι τεράστια τα νούμερα τώρα. Πώς θα μπορέσει ένας παραγωγός? Δηλαδή, για να στηθεί μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση σήμερα, χρειάζεται, αν πριν 2 χρόνια ήθελες 300.000 ευρώ, σήμερα θες 500.000. Και χωρίς κανένα σχεδιασμό σήμερα η πολιτεία, το κράτος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί φωνάζουμε τόσα χρόνια για ένα στρατηγικό σχέδιο για την κτηνοτροφία, τουλάχιστον να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το υπάρχον ζωικό κεφάλαιο που έχουμε, αλλά και την αγροτική παραγωγή? Αλλά ξέρετε, η πολιτική ηγεσία και πόσο μάλλον η σημερινή κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι παρόλο που όταν βγήκε το 19 έλεγε ότι θα κάνουν μια παραγωγική ανασυγκρότηση, όχι παραγωγική ανασυγκρότηση δεν έγινε, μάλιστα έφαγαν και τα χρήματα των παραγωγών, των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Βλέπε τώρα το πάρτι που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και συνεχίζεται ακόμα, έτσι, και συνεχίζεται ακόμα. Φτάσαμε σήμερα, έπρεπε Το ΟΣΔΕΝ έχει γίνει εδώ και 3 μήνες και ακόμα το ΟΣΔΕΝ δεν έχει κλείσει και παίρνει παράταση. Είναι να γίνουν αιτήσεις γύρω στις 600.000 αιτήσεις και έχουν γίνει 100.000 αιτήσεις. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τέλη το Οκτώβριο θα έπρεπε οι παραγωγοί να πάρουν τα χρήματά τους. Πώς θα προγραμματίσει ένας κτηνοτρόφος και ένας γεωργός σήμερα στην εκμετάλλευση του να κάνει τον προγραμματισμό του? Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται? Είναι μεγάλο το πρόβλημα και δεν ξέρω πού θα φτάσει όλη αυτή η ιστορία. Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται ότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως αλλαγή. Και ξέρετε, το βάζω περισσότερο, ειδικά στα χρήματα, ο παραγωγός, όπως άλλες χώρες, επειδή υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση που γίνεται και με το πετρέλαιο, με το ενεργειακό, πολλές χώρες αυτή τη στιγμή έδωσαν τις επιδοτήσεις τους πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τις έδιναν, για να δημιουργήσουν μια ρευστότητα στους παραγωγούς. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται στους δικούς μας? Και να έχεις και τις ζωονόσους και να μην παίρνεις και τα χρήματα στην ώρα τους, που είναι χρήματα των παραγωγών, δεν τα εκλέβει, είναι χρήματα των παραγωγών, είναι δικά μας χρήματα.
0: Βέβαια, και σε όλα αυτά, άμα βάλουμε και τις καιρικές συνθήκες και τα προβλήματα ανά περιοχή έτσι που υπήρξαν, όπως εμάς εδώ στη Ζίτσα ή σε άλλες περιοχές, είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση.
1: Ακριβώς. Αν συνεχιστεί αυτό το μείγμα πολιτικής στο επόμενο διάστημα, νομίζω ότι ένα κομμάτι, αυτό που λέμε εδώ και χρόνια, και θα φύγουν και άλλοι παραγωγοί από το επάγγελμα. Και ξέρετε κάτι, να πω και το άλλο, ότι εχθές, πριν 2 μέρες, 3, ανακοινώθηκαν και το πρόγραμμα των νέων αγροτών, οι εισαγωγές σε νέους. Ήταν μόνο 260 στην Ήπειρο. Ούτε τα μισά χρήματα δεν απορροφήθηκαν. Δεν μπαίνει νέος κόσμος στο επάγγελμα. Και νομίζω και δεν είναι ελκυστικό. Και πολύ καλά κάνουν τα παιδιά, γιατί αν δεν δώσεις τα απαιτούμενα κίνητρα, δεν έχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο να πάει ένας νέος σήμερα, όταν ξεκινάει την επιχείρησή του, ένα χαμηλότοκο δάνειο, ή δεν του δίνεις το κίνητρο στο πριν πρώτης εγκατάστασης ή τα σχέδια βελτίωσης, δεν δοθούν τα απαιτούμενα κίνητρα, δεν μπορεί να στήσει μια εκμετάλλευση σήμερα ένας νέος άνθρωπος. Και από την Ήπειρο, βέβαια, εντάξει. Και δεν ασχολήθηκε κανένας. Και εδώ έχει ευθύνη, βέβαια, και η περιφέρεια, γιατί δώσει
0: τη δημοσιότητα, εννοείται.
1: Δεν προσοχή σε όλο αυτό το πρόγραμμα, τουλάχιστον να μπουν περισσότερο και να απορροφηθούν τα χρήματα. Είναι χρήματα που χάνονται από την περιοχή μας, από την περιφέρεια, από την Ήπειρο, από τα χωριά μας.
0: Εντάξει, αναδεικνύεται αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι κανένας νέος δεν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία στον πρωτογενή τομέα να δραστηριοποιηθεί, γιατί ξέρει όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε πιο πριν.
1: Και ξέρετε, γι' αυτό λέμε και εμείς, τουλάχιστον ως Ελλάς, λέμε το εξής, ότι σε όλο αυτό χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχεδιασμός, χρειάζεται πρώτα απ' όλα μια εκπαίδευση σε έναν νέον άνθρωπο, πρέπει να του δώσεις το κίνητρο το περισσότερο χρηματοδοτικά. Δεν μπορείς σήμερα με 20 και 40.000 ευρώ να ξεκινήσεις μια εκμετάλλευση. Το πριν πρώτης εγκατάσταση πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο, να φτάνει, ειδικά για μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση, να φτάνει στις 100.000 ευρώ και να έχεις ένα επιχειρηματικό σχέδιο που θα καταθέτεις μαζί με το πριν πρώτης εγκατάσταση μαζί, και βέβαια εκεί πρέπει να κουμπώνει και η τράπεζα με χαμηλό το κοδάνιο, με κεφάλαιο κίνησης, για να μπορεί να ξεκινήσει ένας νέος άνθρωπος να κάνει την εκμετάλλευσή του. Ξέρετε κάτι, θα έχουμε και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, θα είναι 20 δισεκατομμύρια. Είναι κρίμα να χάσουμε πάλι αυτή την ευκαιρία. Τουλάχιστον έστω, εγώ θα έλεγα, είναι αργά, αλλά τουλάχιστον την άλλη προγραμματική περίοδο, αυτή που θα ξεκινήσουμε σε ένα χρόνο, αυτά τα χρήματα πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά. Μάλιστα. Να πάνε στους πραγματικούς, σε αυτούς που παράγουν. Το ξαναλέω, σε αυτούς που παράγουν.
0: Λοιπόν, κύριε Λιούρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Θα τα πούμε βέβαια και το επόμενο διάστημα. Είναι πολλά τα θέματα, πολλά τα προβλήματα και δυστυχώς δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Χρειάζεται πολιτική βούληση.
0: Μακάρι να υπάρξει. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Όρια αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στις Μήνες 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
4: Παριζάκι.
5: Κότο παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
5: Νόστιμο.
3: Και πού το βρήκες?
5: Στην Πίνδο βέβαια.
7: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κότο παριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα λαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα λαντικά.
8: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
9: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Λοιπόν, για να συνεχίσουμε έτσι με ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν, να πω ότι η διακοπή της, η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Σπύρου Λάμπρου, όπου γίνονται εργασίες για την αποκατάσταση του οδοστρώματος μετά τις εργασίες για την εγκατάσταση των δικτύων φυσικού αερίου και οπτικών ινών, θα συνεχιστεί αυτή η διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι και την Παρασκευή, σύμφωνα τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η αρχική ανακοίνωση αφορούσε χθες και σήμερα, Δευτέρα και Τρίτη, αλλά θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή, και τώρα μιλάμε από την οδό Κλεισούρας, από τη συνδρομή, δηλαδή συμβολή της οδό Σπύρου Λάμπρου με την οδό Κλεισούρας έως την Σουλίου, εκείνο το κομμάτι. Αντιλαμβάνεστε με δυσκολία έτσι η κυκλοφορία στο κέντρο εξαιτίας αυτών των εργασιών, αλλά πρέπει να γίνουν. Και φυσικά μετά το πέρας των εργασιών θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία από τα προβλήματα έτσι, και θα εκλείψουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών για τα δίκτυα. Θυμάστε βέβαια εκεί τι είχε γίνει. Ας ελπίσουμε ότι θα τα βάλουμε πίσω μας αυτά. Να πω επίσης ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας πρόκειται να εγγενιαστεί και το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για άτομα με άνοια. Θα γίνουν τα εγγένεια την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι από τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι μια νέα μονάδα που λειτουργεί στα Γιάννα, μονάδα της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ψυχολογίας. Στεγάζεται στην οδό Κομνηνών και Τζόγια, στη συμβολή των οδών, και λειτουργεί ήδη από τον Απρίλιο καθημερινά. Η μονάδα λειτουργεί σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων και έχει και δύο κινητά κλιμάκια. Και φυσικά στο κτίριο εκεί της οδού Κομνηνών και Τζόγια μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε. Γίνονται και προληπτικοί έλεγχοι με έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση της άνοιας. Όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί εκεί από τις 7.30 το πρωί στις 9.30 το βράδυ. Δευτέρα με Παρασκευή λειτουργεί η μονάδα. Ξέρετε, για την άνοια έχουμε πει πολλά. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές με αφορμή κάποια παγκόσμια ημέρα ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι πλέον μια ασθένεια έτσι που αφορά πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλούς ασθενείς, πάρα πολλές οικογένειες, και αυξάνεται και η ανάγκη για αντίστοιχες δομές.

Λέγαμε χθες για το ζήτημα της Θεσσαλονίκης που έχει αρχίσει φυσικά να απασχολεί και τους πολίτες και τις αρχές της περιοχής. Αφορμή στάθηκε και η παρουσία του Ευρωβουλευτή και πρώην Υπουργού του κυρίου Μανιάτη στην πόλη των Ιωαννίνων, που αναφέρθηκε σε αυτή την κοινή υπουργική απόφαση του 2014 για την επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με στόχο την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Ο κύριος Μανιάτης υποστήριξε ότι είναι σε ισχύ και όντως είναι σε ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη, απλώς με αφορμή όλες τις δημόσιες δηλώσεις από την πλευρά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, σημειώνεται ότι για να εκδοθεί η συγκεκριμένη σύσταση για διακοπή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών και άλλων που καίνε βιομάζα, θα πρέπει οι μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις να υπερβαίνουν τα 150 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο και θα πρέπει να γίνεται αυτό για περισσότερο από ένα 24ωρο, δηλαδή να υπάρξει τέτοια πρόβλεψη και για την επόμενη μέρα, κάτι που δεν γίνεται. Γιατί πρέπει, για να επιδιωτηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να εκδοθεί σύσταση από την περιφέρεια για διακοπή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών, σομπών και ούτω καθεξής, που καίνε ξύλα, πέλετ κτλ. Έτσι, όπως λέει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, όταν προβλέπεται μια σύντομη αλλαγή των μετεωρολογικών συνθήκων, η εφαρμογή των διαφόρων μέτρων μπορεί να μην γίνει, ώστε να μην υπάρξει μια άσκοπη διατάραξη στο ρυθμό λειτουργίας των αστικών περιοχών. Διότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πόσες μέρες θα κρατήσει αυτό και συνήθως δεν κρατά και παραπάνω, γιατί στην περιοχή μας δεν έχουμε πολυήμερα επεισόδια έτσι τόσο υψηλής ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Καθώς οι μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις κυμαίνονται από 50 έως 100 μικρογραμμάρια, πάνω από 150 ελάχιστες φορές, όπως λέει, 5-6 φορές τα τελευταία 10 χρόνια και συνήθως σημειώνονται τις ημέρες των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς. Αντιληπτό αυτό που λέει και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, που έχει και, έχει και τις μετρήσεις στη διάθεσή της, ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή, τουλάχιστον εκεί που υπάρχουν οι σταθμοί, τα ποσοστά των συγκεντρώσεων. Όμως

Μην ξεχνάμε αυτά που εδώ και χρόνια λένε και οι γιατροί της περιοχής, δηλαδή προφανώς και μία έκθεση σε σχεδόν καθημερινή βάση που είναι κάτω από τα 150 γραμμάρια, μικρογραμμάρια, δηλαδή κάτω από αυτές τις υψηλότατες συγκεντρώσεις, για μεγάλο χρονικό διάστημα πάλι προβλήματα δημιουργούν, οπότε ενδεχομένως, αν όχι η υπηρεσία τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, θα μπορούσε να υπάρξει μία πίεση προκειμένου να αλλάξουν τα όρια σε αυτή την κοινή υπουργική απόφαση ή να υπάρξει μια εξαίρεση για σε ό,τι αφορά το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Γιατί κανείς δεν λέει ότι τα λιγότερα ή οι μικρότερες υπερβάσεις είναι καλές για την υγεία. Προφανώς όχι. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια αμέση λύση. Η επιδότηση, το φθηνό ρεύμα είναι προφανώς ένα μέτρο, ένα σημαντικό μέτρο για να μειωθεί η αθαλομίχλη. Όλοι προφανώς από την πλευρά τους έχουν τα δικά τους επιχείρηματα υπέρ ή κατά. Πρέπει όμως να κάτσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να πάνε να ζητήσουν αυτά που πρέπει να ζητήσουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Και φυσικά βέβαια χρειάζεται και η άλλη πλευρά να το ακούσει με βούληση και κατανόηση για να λυθεί και το θέμα. Γιατί προφανώς το να έχεις έκπτωση ρεύματος για μία μέρα το μήνα, εντάξει, δεν νομίζω ούτε λύνει το πρόβλημα, ούτε αντιμετωπίζει το πρόβλημα το οικονομικό ενώ των οικογενειών, ούτε αντιμετωπίζει την αθαλομίχλη. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει και πρέπει να το βρούμε.

Να πάμε και σε μια ακόμη είδηση έτσι, για το, από το χώρο της υγείας. Μια καλή έτσι, για τους ασφαλισμένους. Ξεκίνησε σήμερα η αποστολή των πρώτων SMS για τα παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω, το οποίο συνεχίζεται. Έτσι, επανακοινεί λοιπόν το πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι είναι πάνω από 2 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες. Όσες έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση θα λάβουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Όσοι δεν το έχουν κάνει μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν το ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας proληπτικες.gov.gr. Έτσι. Είναι σημαντικό το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Πάνω από 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος τα προηγούμενα χρόνια ενώ συνολικά. Μισό εκατομμύριο σχεδόν, σε μισό εκατομμύριο έχουν εντοπιστεί ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική αντιμετώπιση. Συνεχίζετε λοιπόν, σημαντικό, ελέγξτε εκεί τα μηνύματά σας και κλείστε το ραντεβού σας. Και νομίζω κάπως έτσι θα κλείσουμε και εμείς τη σημερινή εκπομπή. Είναι 3 λεπτά πριν από τις 11. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στο μικρόφωνο ήταν η Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, η εκπομπή Σημεία των Καιρών με τη Βίκη Μιχαέλη και στη Μία το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τον Χάρη Δάφλο και όλη την επικαιρότητα όπως θα έχει διαμορφωθεί μέχρι εκείνη την ώρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην Ισόγεια στο Δημαρχείο Αθάνα Τσακάλωφ, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, με 8 θέματα σημείς διάταξη. Συνεδρία σταματωθεί απευθείας από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Σήμερα λίγο μετά τις 11 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. Σημερινή συνεδρία θα παρακολουθήσουν μαθητές από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Νέο χώρο καθημερινής μεταχείρισης αναψυχής αποκτούν οι κατοίκοι του Κατσικουάκη και συνολικά πολίτες των Ιωαννίνων με την ολοκλήρωση του έργου σύνδεσης περιοχής με το εμφιστάμενο παραλίμνιο πεζόδρομο ποδηλατών. Το έργο επισκέφθηκε χθες ο δημοσίων Θωμάς Μπέγκος, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο έργων Κωνσταντόπουλο, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Δημήτρη Μπούτση. Σε δήλωσή του, ο δημοσίων Θωμάς Μπέγκος τόνισε παραδείγματος κατοίκους του Κατσικουάκη και σε όλους τους πολίτες μια νέα διαδρομή που τους φέρνει πιο κοντά στη λίμνη μας, δίνοντάς τους έναν όμορφο χώρο για περπάτημα, ποδήλατο και αναψυχή. Ο Δήμος Θωμάς Μπέγκας υπέγραψε σύμβαση με τον άδοχο για το έργο αποκατάσταση, βελτίωση, επέκταση έργων υποδομής Δημοτική Ένωτα Μπιζανίου προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσει, παιδινία, μπελιά, κοσμηρά, άσβεστο χώρι, κόντσικα, νέο μπιζάνι, μανολιάσα. Η υπογραφή, τονίζει ο Δήμος Θωμάς Μπέγκας, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια που κάνουμε για σταδιακή αναβάθμιση των υποδομών σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Επίκαιρη ερώτηση αν ενεργοποίηση των μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης λόγω εθαλομύχρησης στην εξασφάλιση αναγκαίων πόρων του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Σήμαρη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας. Στη Βουλή, με επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΠ Νίκου Έξαρχου, εκτεταμένες ζημιές που έχουν υποστεί η αμπελουργία του Δήμου Ζήτσας από τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου, των Περονόσπορων και τους καύσωνες του Αυγούστου. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς από τη Βουλευτή Μέρο Πετζούφη για την ανάγκη ολοκληρωμένης αξιολόγησης των σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο επίκεντρο η ATP Βιομηχανική Συγκέντρωση στην Παιδινή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για ένα διήμερο, Πέμπτη Παρασκευή, θα βρίσκεται στην περιοχή μας για σειρά γενείων. Την Πέμπτη, στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, στα νέα ΤΕΠ του Ακτινολογικού του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, το απόγευμα της Πέμπτης για τα γενναίες βάσεις του ΕΚΑΒΣΤΟΥ Σκύπρου Ζαγορίου. Την Παρασκευή το πρωί, εγγένεια στο ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και το μεσημέρι στην εγγένεια του Κέντρου Υγείας Κόνιτσας. Η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Υπήρου, με αφορμή την άφιξη του Υπουργού Υγείας, έχει εξαγγείλει στάσεις εργασίας την Πέμπτη στο νοσοκομείο Χατζηκώστα από τις 1 μετά το μεσημέρι στις 3 το απόγευμα και την Παρασκευή από τις 9.30 το πρωί ως τις 11.30 το πρωί. Περιστατικό με πτώση ψευδοροφή στο κεφάλι μαθητή, τονίζει ότι με εκεί οργανωσία του ΚΚΠ, τώρα η ώρα να δυναμώσει ο αγώνας. Στην πλήρη ανακατασκευή τη ψευδοροφή του Παιδινής Περιφορά ο Δήμος Ιωαννιτών, μετά το περιστατικό αποκόλληση του τμήματός της που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Αριστείας Συμπαράταξης Ιόνιων είχε συναντήσει με διεύθυνση και εργαζόμενους στον τομέα Ιόνιου του ΕΚΑΒ, γιατί είχαν κυρίως ζητήματα υποστελέχωσης και απαρχαιωμένου στόλου. Εθαλομίχιστα για ένα μέτρα τώρα, όχι άλλες διαπιστώσεις και καθυστερήσεις, τονίζει η ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Παράταξη των Υπηρετών με επικεφαλή στον Γιάννη Στέφο. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και στην Γκανή στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίες με θέμα Ιωάννα δεκαετίες του 50 και του 60, πολύ μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής Βασίλη Χολέβα. Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 30 Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιοφωνό Ιωαννίνων.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός, δυσλέξια σε εντερείο ανήνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσα αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
8: Στα σημεία των καιρών. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 12 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στα σημεία των καιρών με τη Βίκη Μιχέλη. Θα είμαστε μαζί για συζητήσεις, επικαιρότητα, θέματα καθημερινότητας με πρωταγωνιστές όλους εσάς. Τα σημεία των καιρών είναι εδώ και είναι δική μας υπόθεση να τα δούμε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στα σημεία των καιρών, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, Βίκη Μιχέλη στο μικρόφωνο. Και απέναντί μου, Θοδωρής Μπαλαμάτσας. Όμορφες μουσικές επιλογές. Άψογη τελική ρύθμιση των ήχων. Με τη βοήθεια του θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Τρίτη και 13. Εντάξει, Θοδωρή. Δεν πιστεύω να είσαι προληπτικός. Τρίτη και 13 Οκτωβρίου. Ευχές, πολλές ευχές σε εκείνες και εκείνους που έχουν τα γενέθλιά τους, καθώς και την ονομαστική τους εορτή. Σήμερα, 13 Οκτωβρίου, τιμάται η μνήμη των ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου της Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν, οι τιμητικοί τους έχουν Κάρπος, Αγαθονίκη, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σίλια. Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλόρινα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δία, Φλωρέντιος, Φλωρέντος, μάλιστα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ξέρετε κάποιον με αυτό το όνομα, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.

Έχουμε ετοιμάσει μια σειρά θεμάτων 2651-037-078 και 37780 στη διάθεσή σας και μέσω διαδικτύου www.δημοτικοραδιόφωνο.gr.

0: Για να ξεκινήσουμε τον κύκλο των συζητήσεων, των παρεμβάσεων, των συνεντεύξεων. Στα σημεία των καιρών, Βίκυ Μιχέλη στο μικρόφωνο και Θοδωρής Μπαλαμάτσιας, πάντα έτοιμος, τελική ρύθμιση των ήχων, όμορφες μουσικές επιλογές. Πρώτη καλεσμένη, κυρία Βάσο Μέγα. Την ευχαριστώ, την αντιδήμαρχο παιδείας, που ανταποκρίθηκε για μια ακόμη φορά στο κάλεσμά μας.
1: Είναι... Και εγώ ευχαριστώ το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ναι. Για να πάμε μέχρι το Λύκειο Παιδινής. Τι έγινε εκεί?
1: Με ενημέρωσε η διευθύντρια, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι σε συνεχή επαφή με όλους τους διευθυντές. Ξέρετε τι γίνεται. Κάποιος χτύπησε πάρα πολύ δυνατά την πόρτα και έπεσαν από την ψευδοροφή αυτά τα φιλιζόλ, δηλαδή τίποτα επικίνδυνο ή τίποτα που να μας αναστατώσει. Ωστόσο έστειλα χτες τον μηχανικό, θα αλλάξουμε όλη την ψευδοροφή για να είμαστε όλοι εντάξει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Ειλικρινά, κανένας λόγος ανησυχίας.
0: Γιατί έγινε και λόγος για σοβαρό κίνδυνο κτλ.
1: Όχι. Μία ψευδοροφή ήταν, έπεσαν 2-3 κομμάτια από την ψευδοροφή, δεν χτύπησε κανένας και η ψευδοροφή θα αντικατασταθεί ολόκληρη.
0: Μάλιστα, και μην ξεχνάμε, κυρία Μέγα, ότι πρόσφατα, δηλαδή πριν ένα χρόνο, είχε γίνει.
1: Ναι, το ξέρω. Είναι οι γνωστές παθογένειες και δυναμίες. Κοιτάξτε, κυρία Μιχέλη, αυτά τα φαινόμενα είναι πραγματικά καθημερινά. Όταν έχεις 150 σχολικές μονάδες, αντιλαμβάνεστε, κάποια κτίρια είναι παλιά, τα έχουμε ξαναπεί, θα έχουμε συνέχεια τέτοια φαινόμενα. Εμείς λοιπόν καλούμαστε να τα αντιμετωπίζουμε και να είμαστε εκεί για να μην έχουμε κανένα κίνδυνο για τα παιδιά μας. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν είναι όμως, ξέρετε, πάντα έτσι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και αυτό γιατί το λέω. Χτες πήγα στο Λύκειο Ανατολής, όπου είχαν κάνει ένα πάρα πολύ, μια καλή συνεργασία με το Erasmus Plus.
0: Ναι.
1: Ήταν μαθητές δηλαδή από την Τουρκία, την Κροατία, την Ιταλία και είχαν ετοιμάσει ένα φοβερό project. Είχαν ταξιδέψει και οι δικοί μας. Ήρθαν και τα παιδιά τώρα εδώ με τους δασκάλους τους, το οποίο είχε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι που είναι η τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι που μας επηρεάζει, μέχρι που πρέπει να την αποδεχόμαστε.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και τα καλά πράγματα που γίνονται και εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου είμαι διατεθειμένη να τα αναδείξω πέρα από τα προβλήματα της υδροροές, τα ταβάνια κλπ. Να αναδεικνύουμε λοιπόν και κάτι καλό. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα ονομάσαμε το σχολείο το 10ο Δημοτικό Στέφανος Ντούσκος, γιατί ο Στέφανος πήγαινε εκεί, ένα σεμνό εξαιρετικό παιδί που μας τιμά σαν πόλη. Θέλω να πω ότι γίνονται και τέτοια πράγματα.
0: Τα οποία έχουν ενδιαφέρον και πάντα θετικό πρόσημο και πρέπει να τα λέμε.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά
1: γιατί είμαστε μέση Μαυρίλα, κυρία Μιχέλη. Μέση Μαυρίλα, το δύσκολο χειμώνα που θα περάσουμε, εντάξει.
0: Να δούμε.
1: Κάτι καλό.
0: Να δούμε τι θα ακούσουμε αύριο και για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Να δούμε και πώς θα πάει αυτή η κατάσταση με την εθαλομύχλη. Είναι πολλά δυστυχώς.
1: Είναι πάρα πολλά, ακριβώς. Είναι πάρα πολλά. Ναι.
0: Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερος και νομίζω θα τα ξαναπούμε. Είστε
1: βεβαίως,
0: πάντα.
1: Ευχαριστώ στη διάθεσή σας. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, κυρία Μέγα.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 92224.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Ξένα μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, δημοτικό ραδιόφωνο Ιαννίνων στα σημεία των καιρών. Βίκυ Μιχαήλ στο μικρόφωνο και Θοδωρής Μπαλαμάς για όμορφες μουσικές επιλογές. Άψογη τελική ρύθμιση των ήχων. Συνεχίζουμε. Πάμε σε θέματα που άπτονται τις καθημερινότητες. Λέγαμε πριν για τις εξαγγελίες για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Να δούμε τι θα δούμε. Λέγαμε για την Εθελομίχλη, λέγαμε. Η καθημερινότητα είναι εδώ και δυστυχώς νομίζω ότι πάλι μια ακόμη φορά θα πούμε το ψωμί ψωμάκι περισσότερα. Καλωσορίζω με χαρά τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών, τον κύριο Θεόδωρο Σίδρο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά κύριε Σίδρο. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι.
1: Εντάξει, δεν χρειάστηκε. Στα σημεία των καιρών που ζούμε δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε σημείο να πούμε το ψωμί ψωμάκι με αυτά που έχουν συμβεί στον παρελθόν. Οι αρτοποιοί βάζανε πλάτη, αλλά μην

0: Πραγματικά και εσείς από πολύ ξημερώματα δηλαδή προσπαθείτε μια το αλεύρι, μια το πετρέλαιο, μια. Ποιες είναι εκείνες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρτοποιοί?
1: Στα σημεία των καιρών που ζούμε, κυρία Μιχέλη, δεν μπορούσε η αρτοποιία να μην είναι τραυματισμένη και στην εντατική, θα έλεγα,
0: ναι.
1: Αν μπορούσα να της δώσω αυτό το χαρακτηρισμό, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας μας αγγίζουν, αν όχι στο 100%, στο 90%. Η ενέργεια, οι αυξήσεις, τα πετρέλαια, όλα αυτά είναι που επηρεάζουν τη δομή του αρτοποιείου, και αυτό ακριβώς έχει το αποτέλεσμα και τη μείωση της πτώσης των πωλήσεων, αλλά το λειτουργικό κόστος που είναι σε τόσο πολύ υψηλό επίπεδο. Πάνω από 35-40% έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, βεβαίως.
1: Δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό και οι συνάδελφοι, όλοι οι αρτοποιοί προσπαθούσαν και προσπαθούμε ακόμη να βάλουμε πλάτη, να λειτουργούμε σαν αμορτισέρ ανάμεσα στους φόρους, αν θέλετε, στην ακρίβεια γενικότερα που υπάρχει, και στον καταναλωτή που τον έχουμε σε ημερήσια επίσκεψη στα καταστήματά μας. Προσπαθούσαμε, μειώναμε το κέρδος μας, σαφώς δεν διαπραγματευόμασταν την ποιότητα, γιατί κατά κόρον οι αρτοποιοί ένα στάνταρ που έχουν, μπορεί λεφτά στην τσέπη να μην έχουν, αλλά είναι περήφανοι όσον αφορά για τα προϊόντα τους. Παρόλο τις αντιγραφές, παρόλο τον πόλεμο που υπάρχει και από την ίδια την κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που στέλνουν τον κόσμο με παραπλανητικά στοιχεία στα σούπερ μάρκετ και σε άλλου είδους καταστήματα.
0: Και εκεί είναι φτηνότερο το ψωμί, κύριε Σύνδρο. Γιατί?
1: Πού είναι φτηνότερο το ψωμί, για να διευκρινίσετε λίγο.
0: Δηλαδή, όχι το φρέσκο, το ωραίο, το ζυμωτό που θα πάρω εγώ από το φούρνο μου, αλλά στα σούπερ μάρκετ είναι σε μια συσκευασία, ξέρετε, και το πουλάνε φτηνότερα το κιλό.
1: Δεν είναι απόλυτο αυτό. Έχουν ένα προϊόν που εμείς τουλάχιστον που είμαστε οι επαγγελματίες του χώρου δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε το ότι είναι ψωμί.
0: Δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ψωμί.
1: Δεν έχει ούτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει σαν ψωμί, αλλά δεν είναι όμως και με τις προδιαγραφές που υπάρχει η αρτοποιητική που λέει η αρτοποιητική νομοθεσία. Απλά είναι ένα προϊόν σούπερ μάρκετ, και δεν μπορεί να συγκριθεί με το προϊόν του αρτοποιείου που γίνεται σε ημερήσια παραγωγή και διοχέτευση στον καταναλωτή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα παραπλήσιο προϊόν.
0: Παραπλήσιο, ναι.
1: Ναι, παραπλήσιο προϊόν. Γιατί συνήθως αυτά τα προϊόντα που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ, κυρία Μιχέλη, τα ποιοτικά του στάνταρ δεν είναι σε αυτό που βρίσκεται στο φούρνο της γειτονιάς σας. Να υπάρχει διασυντηρησιμότητα, να υπάρχει γεύση και να είναι από αγνά υλικά. Αν κοιτάξετε τις συσκευασίες που έχουν αυτού του είδους τα προϊόντα,
0: για να έχουν και τη συντήρηση.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε το τι χημικά πρόσθετα υπάρχουν μέσα σε αυτά τα προϊόντα για να υπάρξει η διατηρησιμότητα που δεν θέλει να έχει φύρα το σούπερ μάρκετ, ενώ ο αρτοποιός το παράγει και το πουλάει σε καθημερινή
0: βάση,
1: ένταση. Βέβαια, ναι. Να ξέρετε ότι σε όλα αυτά τόσα χρόνια οι αρτοποιοί ήταν γενικώς λίγο απομονωμένοι σαν κλάδος από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, και αυτό που συνέβη με την πώληση του ονόματος το 2015 με την υπογραφή του μνημονίου, που βγήκε η πινακίδα, μάλλον που μας πήρανε το όνομα και το βάλανε σε οποιασδήποτε θερμές γωνιές με κατεψυγμένα προϊόντα αμφιβάλλου προελεύσεως, αμφιβόλου ποιότητος, και μας πήρανε το όνομα, θεωρώ ότι ήταν το ένα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα που δέχτηκε η ελληνική αρτοποιία.
0: Μάλιστα, και εμείς εδώ στην περιοχή, στην Αθήνα κιόλας που ζούσε, οι πιο καλοί φούρνοι ήταν οι πυρώτες, να μην πω οι γιανιώτες. Ωραία. Να ευχηθώ.
1: Γενικότερα φημίζεται, μην ξεχνάτε.

0: Λέτε ότι η Ήπειρος είναι χαρακτηρισμένη η Μητρόπολη της Αρτοποιίας. Ήταν μια φτωχή περιοχή που οδήγησε τον κόσμο σε αυτό σε παλαιότερες εποχές και η τέχνη της Αρτοποιίας έχει μεταδοθεί σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα. Δηλαδή όπου και αν έχει πάει η Ήπειρο της Αρτοποιός έχει μεγαλουργήσει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ήταν από τα κατεξοχήν παραδοσιακά επαγγέλματα που καταφεύγαν οι συνάδελφοι τότε γιατί δεν είχαν να βιοποριστούν λόγω της γεωγραφικής...
1: Και που το μετέτρεψαν σε τέχνη. Κύριε Θόδωρε, Σύνδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών για τις τιμές, τον κύριο Θόδωρο Σύνδρο. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, έτσι κι αλλιώς προσωπικά, αλλά και το Δημοτικό Ραδιόφωνο δεν την έχουμε αφήσει μόνη ποτέ, ούτε να πάει η προετοιμασία στην Πελοπόννησο. Εκεί εμείς επιμένουμε. Και μου λέει η Έλενα Παπασταματοπούλου, τι κάνετε, λέω εγώ εκπομπή, εσύ μετάλλια. Και την καλωσορίζω.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Άλλαξαν οι ρόλοι, έτσι.
0: Λοιπόν, σε καλωσορίζω με μεγάλη χαρά, τα λέγαμε και λίγες μέρες πριν. Και τελικά σου πάει το Παρίσι, ε.
1: Μου πάει.
0: Έχεις και φινέτσα, έχεις και ομορφιά, έχεις και το ταπεραμέντο αυτό, γιατί να μην σου πηγαίνει. Τι γίνεται ρε κορτζέρα, ανεβήκαμε μια θέση.
1: Σαρώνουμε, αλλά τα φινά, συνεχίζουμε.
0: Και πήγαμε από το Χάλκινο στο Αργυρό.
1: Έτσι, ανεβαίνουμε, όσο πάει ανεβαίνουμε. Προπονούμαστε και αυτό μας βγαίνει σε καλό μέχρι στιγμή.
0: Δύσκολη κατάσταση, μεγάλο το επίπεδο.
2: Έτσι, ήταν δύσκολοι αγώνες, εντάξει, δεν ήταν σε καμία περίπτωση εύκολο, το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, έπαιξα και αγωνίστηκα με πιο υψηλό ranking από εμένα αθλήτριες, τα πήγα πάρα πολύ καλά. Στο τελικό λίγο απογοητεύτηκα που έπαιξα με την Ρωσίδα, που ήταν και η πρώτη μου φορά που έπαιξα μαζί της.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε, να προπονηθούμε λίγο πιο σκληρά.
0: Βέβαια, γιατί μπροστά μας έχουμε και Λος Άντζελες, μην το ξεχνάς.
2: Έτσι, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος.
0: Και πες μου, φώναζε πάλι ο Βασίλης, ο κύριος Ζήκος.
2: Επανέλαβε μου, δεν σε άκουσα.
0: Αν σου φώναζε, ήταν άγριος πάλι ο Βασίλης ο Ζήκος.
2: Όχι. Αυτή τη φορά ήταν ήρεμος. Άκουγα κι εγώ, η αλήθεια είναι. Και συνεργαστήκαμε άψογα, δηλαδή μέχρι και στο τελικό ήταν άψογη δηλαδή, η συνεργασία μας.
0: Ωραία. Και πώς θα τα χωρέσει όλα αυτά τα μετάλλια στο σπίτι?
2: Και τώρα μαζί μου δεν είπα, αλλά και δείχνει το Ολυμπιακό μετάλλιο, γιατί
0: Έλενα, μη μετακινείς αγάπη μου, γιατί δεν ακούγεται. Μας ακούς? Δυστυχώς. Ήταν σε κίνηση, οπότε κάπου χάθηκε το σήμα. Τι γίνεται και με αυτό το σήμα? Σε πολλά πράγματα. Και τι γίνεται εκεί, παιδιά, Σπύρου Λάμπρου? Τελειώνεται επιτέλους. Τι παράταση μέχρι την Παρασκευή. Δεν μπορούμε να μπούμε και να βγούμε σπίτι μας. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Και όχι τίποτα άλλο, θα περάσει και από το κέντρο και ο Άδωνος ο Κυριάδης Πέμπτη Παρασκευή που έρχεται εδώ να κόψει κορδέλες. Αχ, θα το πω το παράπονο μου. Λοιπόν, ακούσαμε ό,τι μπορέσαμε από την Έλενα Παπασταματοπούλου, αρκετό μετάλλιο στο Παρίσι. Και εδώ φτάνουμε χρονικά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θοδωρής Μπαλαμάτσιας, Βίκη Μιχέλη, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: δουλειά. Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
8: Μαγκαζίνο. Η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 2 μετά το μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιοφώνο Ιωαννίνων και η κεντρική ενημερωτική εκπομπή. Στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας σήμερα είναι ο Θόδωρης Μπαλαμάτσας. Είχαμε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννίνων σήμερα, παρουσία και μαθητών εκπαιδευτικών του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννίνων, αντιδήμαρχος Θωμάς Γιωτίτσας.
10: Μια διαφορετική συνεδρίαση της Δημοτικής μας Επιτροπής σήμερα. Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, οι οποίοι μας τιμούν σήμερα εδώ με την παρουσία τους και θα παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση της Δημοτικής μας Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο το πιστεύουμε και το κάνουμε πράξη και ως Δημοτική Αρχή. Οι αίθουσες όπου παίρνονται οι αποφάσεις για το Δήμο, οι σημαντικές αποφάσεις για το Δήμο, να είναι γεμάτες με τον κόσμο, με τους πολίτες, με ενεργούς πολίτες, οι οποίοι νοιάζονται και συμμετέχουν, συνδιαμορφώνουν τη λήψη των αποφάσεων για το Δήμο μας. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, καλωσορίζω ξανά το 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και εύχομαι να είναι μια αξέχαστη εμπειρία για τα παιδιά η συνεδρίαση της σημερινής μας Επιτροπής. τώρα θέλω να πω το εξής. Έχουμε σήμερα τρία σημαντικά ζητήματα τα οποία συζητάμε στην Δημοτική μας Επιτροπή. Το πρώτο θέμα το έχουμε ήδη αναδείξει και αφορά την αποδοχή της ένταξης της πράξης για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 3ου Λυκείου, 3ου Γυμνασίου και 10ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στο ΕΣΠΑ 2021-2027 με χρηματοδότηση 2,7 εκατομμύρια ευρώ με σκοπό την πλήρη ανάπλαση του κτηρίου, ενός κτηρίου το οποίο στεγάζει περισσότερο από 700 μαθητές μαζί και με το γυμναστήριο το οποίο βρίσκεται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπαμε και στην ανακοίνωση που βγάλαμε μετά την απόφαση ένταξης, η σημερινή μας απόφαση για την τυπική ένταξη της πράξης έχει δύο σημαντικούς πυλώνες. Έχει δύο ουσιώδη ζητήματα. Το πρώτο είναι το ουσιαστικό, που είναι ότι ένα έργο μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, ένα σημαντικό έργο για τα σχολεία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Και το δεύτερο έχει περισσότερο συμβολική αξία, γιατί είναι το πρώτο έργο από το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και σύντομα θα έχουμε και περισσότερα ευχάριστα νέα από αυτό το πολύ μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο για το Δήμο μας. Προχωρούμε λοιπόν γρήγορα στην δημοπράτηση πλέον τις επόμενες εβδομάδες του φιλόδοξου αυτού έργου για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 3ου Λυκείου. Το δεύτερο θέμα το οποίο σήμερα συζητάμε έχει να κάνει με μια καινοτόμα εφαρμογή για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της πόλης. Επενδύουμε με ένα ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση επίσης από το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, από ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2015 και μετά από πάρα πολλές τροποποιήσεις και περιπέτειες φτάνει σήμερα να βρίσκεται στο τελικό του στάδιο, όπου το έργο της τουριστικής προώθησης της πόλης των Ιωαννίνων μπαίνει σε νέα βάση. Σήμερα λοιπόν εγκρίνουμε τη μελέτη, η οποία αφορά τρεις βασικές παρεμβάσεις. Η μεν πρώτη είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ψηφιακού οδηγού, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσω μιας εφαρμογής από τα κινητά τηλέφωνα, την οποία θα αναπτύξουμε. Μέσα από αυτή θα αναπτυχθεί επίσης οπτικοακουστικό υλικό και πληροφοριακό υλικό για τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της πόλης, στα οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε τουρίστας αλλά και ο κάθε πολίτης αυτής της πόλης. Το δεύτερο έχει να κάνει με μια εκπαιδευτική δομή, την οποία θα φτιάξουμε και η οποία θα διανεμηθεί σε σχολεία και σε εκπαιδευτικές δομές, για να υπάρχει μια διάδραση και ένα εκπαιδευτικό υλικό για αυτά τα τουριστικά αξιοθέατα. Και το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι να καλύψουμε επιτέλους ένα μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει στην πόλη μας, και είναι η σήμανση των σπουδαίων τουριστικών αξιοθέατων της πόλης. Αυτή πλέον μπαίνει σε μια νέα φιλοσοφία. Θα δημιουργηθούν δύο μεγάλοι ολογραφικοί πίνακες που θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπου θα γίνεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης αλληλεπίδραση με τον επισκέπτη για όλα τα οποία τον αφορούν μέσω μια ζωντανής εφαρμογής, και θα μπουν σε περίπου 70 τουριστικά αξιοθέατα της πόλης, τα οποία θα χωροθετηθούν καθ' υπόδειξη της αρμόδιας του αρμόδιου τμήματος τουρισμού. Θα τοποθετηθούν άλλοι 70 διαδραστικοί πίνακες, μέσω των οποίων θα δίνονται πληροφορίες για τα συγκεκριμένα τουριστικά αξιοθέατα. Άρα λοιπόν περνάμε σε μια νέα εποχή για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της πόλης, με μια σύγχρονη, εύκολη και διασκεδαστική εφαρμογή, η οποία ευελπιστούμε ότι σύντομα θα πάρει το δρόμο της υλοποίησης. Τέλος, θέλω να πω ότι εγκρίνεται σήμερα στην Επιτροπή μας και η κατακύρωση μιας σημαντικής παρέμβασης που κάνουμε για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Είναι ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση των λακκουβών στο οδικό δίκτυο της πόλης. Μία εργολαβία με συμβατικό αντικείμενο 210.000 ευρώ, που ευελπιστούμε ότι σύντομα θα αρχίσει να λύνει τα προβλήματα που είναι υπαρκτά. Είναι πολλά. Οι υποδομές της πόλης είναι απαρχαιωμένες και ο κόσμος έχει δικαιολογημένα παράπονα. Είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και γι' αυτό. Συμπερασματικά να πω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η Δημοτική Αρχή λύνει κάθε μέρα προβλήματα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια δραστηριότητα αρκετά σημαντική, με συμβασιοποίησης έργων, με παρεμβάσεις στην καθημερινότητα, με ανάπτυξη του οράματός της για την πόλη, κάτι το οποίο περιμένουν και οι πολίτες από εμάς. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα, τα ακούμε και προσπαθούμε πραγματικά με δουλειά και σχέδιο να λύσουμε όσο περισσότερο από αυτά μπορούμε.
9: Συνεχίζουμε και πάμε τώρα στην ομιλία που είχε βγει η Μιχαήλ με την Αντιδήμαρχο Αρμόδια για Θέματα Παιδείας των Δημοτών, την κυρία Βάσο Μέγα, η οποία τονίζει σχετικά με την ψευδορροφή στο Λύκειο Παιδινής ότι θα, άμεσα θα αντικατασταθεί.
11: Ενημέρωσε η διευθύντρια, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι σε συνεχή επαφή με όλους τους διευθυντές. Ξέρετε τι γίνεται. Κάποιος χτύπησε πάρα πολύ δυνατά την πόρτα και έπεσαν από την ψευδοροφή αυτά τα φιλιζόλ, δηλαδή τίποτα επικίνδυνο ή τίποτα που να μας αναστατώσει. Ωστόσο έστειλα χτες τον μηχανικό, θα αλλάξουμε όλη την ψευδοροφή για να είμαστε όλοι εντάξει. Δεν έχει δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Ειλικρινά, κανένας λόγος ανησυχίας.
12: Γιατί έγινε και λόγος για σοβαρό κίνδυνο κτλ.
11: Όχι. Μία ψευδοροφή ήταν, έπεσαν 2-3 κομμάτια από την ψευδοροφή, δεν χτύπησε κανένας και η ψευδοροφή θα αντικατασταθεί ολόκληρη.
12: Μάλιστα και. Λοιπόν, μην ξεχνάμε αυτό... κυρία Μέγα, ότι πρόσφατα, δηλαδή πριν ένα χρόνο είχε γίνει.
11: Ναι, το ξέρω. Είναι οι γνωστές παθογένειες και δυναμίες. Κοιτάξτε κυρία Μιχέλη, αυτά τα φαινόμενα είναι πραγματικά καθημερινά. Όταν έχεις 150 σχολικές μονάδες, αντιλαμβάνεστε κάποια κτίρια είναι παλιά, τα έχουμε ξαναπεί, θα έχουμε συνέχεια τέτοια φαινόμενα. Εμείς λοιπόν καλούμαστε να τα αντιμετωπίζουμε και να είμαστε εκεί για να μην έχουμε κανένα κίνδυνο για τα παιδιά μας. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν είναι όμως, ξέρετε, πάντα έτσι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και αυτό γιατί το λέω. Χθες πήγα στο Λύκειο Ανατολής, όπου ναι. είχαν κάνει μια καλή συνεργασία με το Erasmus Plus. Ναι, ναι. Ήταν μαθητές δηλαδή από την Τουρκία, την Κροατία, την Ιταλία και είχαν ετοιμάσει ένα φοβερό project. Είχαν ταξιδέψει και οι δικοί μας. Ήρθαν και τα παιδιά τώρα εδώ με τους δασκάλους τους, το οποίο είχε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι που είναι η τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι που μας επηρεάζει, μέχρι που πρέπει να την αποδεχόμαστε.
12: Πολύ ενδιαφέρον.
11: Ήταν πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και τα καλά πράγματα που γίνονται και εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου είμαι διατεθειμένη να τα αναδείξω πέρα από τα προβλήματα της υδροροές, τα ταβάνια κλπ. Να αναδεικνύουμε λοιπόν και κάτι καλό. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα ονομάσαμε το σχολείο το 10ο Δημοτικό Στέφανος Ντούσκος, γιατί ο Στέφανος πήγαινε εκεί, ένα σεμνό εξαιρετικό παιδί που μας τιμά σαν πόλη. Θέλω να πω ότι γίνονται και τέτοια πράγματα.
12: Τα οποία έχουν ενδιαφέρον και πάντα θετικό πρόσημο και πρέπει να τα λέμε.
11: Βεβαίως. Γιατί είμαστε μέση Μαυρίλα, κυρία Μικέλη. Μέση Μαυρίλα, το δύσκολο χειμώνα που θα περάσουμε, εντάξει.
12: Να δούμε,
11: να δούμε. Κάτι καλό.
12: Να δούμε τι θα ακούσουμε αύριο και για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να δούμε και πώς θα πάει αυτή η κατάσταση με την εθαλομίχλη. Είναι πολλά δυστυχώς.
11: Είναι πάρα πολλά, ακριβώς. Είναι πάρα πολλά. Ναι.
12: Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερος και νομίζω θα τα ξαναπούμε. Είστε
11: βεβαίως,
12: πάντα.
11: Βεβαίως, ευχαριστώ στη διάθεσή σας. Καλημέρα.
12: Να είστε καλά κυρία Μέγα.
9: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Στην πρόσφατη συνεδρία του Υγειακού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος συζητήθηκαμε μεταξύ άλλων τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στη διαδικασία κατάρτισης των προϋπολογισμών του επόμενου έτους του 2027 εξαιτίας ορισμένων διατάξεων του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό και ζητούν αναστολή εφαρμογής διατάξεων του κώδικα αυτοδιοίκησης η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Να ακούσουμε χαρακτηριστικά ηχογραφημένα σημεία από την παρέμβαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, του Δημάρχου Ομίδας Παναγιώτη Νταΐ.
13: Το να ζητήσουμε την παράταση της εφαρμογής της ρύθμισης που από το 22 και μετά ισχύει κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να εκπονήσουμε τους προϋπολογισμούς του 2027, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε. Να συζητήσουμε και την τροποποίηση του 376, γιατί ακούστε τι ερμηνεία δόθηκε σε μια προφορική συζήτηση που είχαμε το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι μπορεί να βγει μία εγκύκλειος αύριο, γιατί δεν έχει βγει ακόμα και εγκύκλειος και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε, και να λέει ότι μπορείς μόνο να ενισχύσεις τους ανταποδοτικούς σου λογαριασμούς μόνο στην περίπτωση όπου είχες χρέη από επενδυτικές δαπάνες προηγούμενων ετών, δηλαδή είχες αγοράσει 6-7 απορριμματοφόρα, δεν πρόλαβες να εξοφλήσεις εντός του προηγούμενου έτους αγοράς και θέλεις να πας και στο επόμενο έτος, και μόνο γι' αυτό σου επιτρέπουμε να μεταφέρεις χρήματα από άλλους λογαριασμούς. Αυτό καταλαβαίνετε είναι
14: η
13: απόλυτη ακριβώς.
14: Αν μπορώ να συμπληρώσω μόνο, κύριε Νταΐ, μια άλλη ρύθμιση που υπήρχε επί Υπουργείας Θεοδωρικάκου ήταν η υποχρέωσή μας στην πενταετία να επιστρέψουμε πίσω τα χρήματα αυτά από εκεί που τα πήραμε. Αυτό δεν υπάρχει πλέον.
13: Υπάρχει και τώρα.
14: Αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά το έψαξα να το
13: δω. Στο 376 ισχύει. Άρα ο συνδυασμός αυτών των δύο, καταλαβαίνουμε ότι οδηγεί τους Δήμους σε πλήρη αδυναμία εκπόνησης προϋπολογισμών. Χώρια που κανένας δεν ξέρει πώς θα, στην περίπτωση που θα εφαρμοστεί, πώς θα γίνει αυτή η επιστροφή κατ' έτος. Δεν υπάρχει κάποια ερμηνευτική εγκύκλειος που να σου λέει. Αν αποφασίσουμε να ζητήσουμε και την αναστολή της εφαρμογής των άρθρων 388 έως 391, που είναι ο τρόπος και τα κριτήρια καθορισμού των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, καλό είναι, για να έχουμε μια πληρότητα, να ζητήσουμε να ισχύσουν και τα παλιά.
14: Είναι το επόμενο θέμα.
13: Ναι, για να μην ξαναμιλήσω.
14: Ναι, το επόμενο θέμα, το 5, είναι αυτό το, για το ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού.
13: Να ζητήσουμε να ισχύσει το ισχύον καθεστώς, έτσι, διότι αλλιώς δεν θα έχουμε.
14: Έχουμε να πούμε πολλά σε αυτό, γιατί.
13: Και αφού ανοίξαμε και το θέμα των παρατάσεων, να θέσω και ένα άλλο άρθρο που δεν ξέρω αν έχει επισημανθεί η σοβαρότητά του, είναι τα άρθρα 451 έως 458, που αφορούν τον έλεγχο των πάσης φύσεως εκκρεμών και παλαιών εσόδων και απαιτήσεων των Δήμων για νόμιμη και εμπρόθεσμη βεβαίωση και εισπραξή τους. Υπάρχει μία προθεσμία μέχρι 1η Ιανουαρίου του 2027. Είναι μία απαιτητική δουλειά. Δεν ξέρω αν όλοι οι Δήμοι μπορούν. Στην Ήπειρο, τουλάχιστον από τις κουβέντες που έχουμε κάνει, είναι μία δύσκολη άσκηση. Απαιτεί και εξωτερικές συνεργασίες και θα έλεγα να δούμε μήπως ζητηθεί μία παράταση και σε αυτή την. Είναι για την βεβαίωση της σύσπαρξης
14: των παλαιών
13: εσόδων και οφειλών.
14: Υπάρχουν Δήμοι στην επικράτεια, παραδείγματος χάρη, που φιλοξενούν εγκαταστάσεις διήλυσης στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει Δήμος στην Αττική, ο οποίος με την κατάργηση του δημοτικού φόρου και των πλασματικών τετραγωνικών μέτρων θα πάρει 6,5 εκατομμύρια λιγότερα. Προσέξτε το νούμερο. 6,5 εκατομμύρια λιγότερα. Υπάρχει άλλος Δήμος, ο οποίος έχει αεροδρόμιο στην επικράτειά του και λόγω ότι δεν υπάρχει ο δημοτικός φόρος και τα πλασματικά, θα πάρει 2,5 εκατομμύρια λιγότερο. Αυτά δεν μπορούν να αντικατασταθούν, ούτε μπορούν να αντικατασταθούν με το 0,3 στο 0,7, γιατί αν πάμε ακόμα και στο 0,7, το μέγιστο πρόσοδο που θα προσθέσουμε είναι κάτι μεταξύ 16-17% έως 0. Αυτό είναι το μέγιστο που μπορείς να πάρεις. Δεν σε καλύπτει και συγχρόνως έρχεται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει ότι ο μόνος τρόπος για να καλύψουν αυτοί οι Δήμοι και πολλοί ακόμα Δήμοι αυτό το κενό, ποιος είναι? Να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Άρα η καινούργια δομή που έρχεται, γι' αυτό πρέπει να κάτσουμε, νομίζω έχει γίνει ένα γενικότερο λάθος, ο Υπουργός έχει δείξει ότι τα λάθη αυτά ή τις δυσερμηνίες έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα και τα λύνει. Πρέπει να πάμε και να δούμε όλο το πακέτο αυτό με παραδείγματα τα οποία θα μας τρέξει ετά, ποιο είναι το καθεστώς το προηγούμενο και ποιο είναι το καθεστώς το καινούριο, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα βρεθεί πάνω από το 60-70% των Δήμων που θα λάβει λιγότερα χρήματα από ό,τι λάμανε πριν. Αυτό τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, δεν πρέπει να έχει την αποδοχή τη δική μας.
9: Συνεχίζουμε και πάμε τώρα στην ομιλία που είχαμε με τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον Νίκο Έξαρχο. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Άμυνσης Τροφίμων σχετικά με τις καταστροφές που έχουν υποστεί αμπελοκαλλιεργητές στο Δήμο Ζήτσας, αλλά και το τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση.
15: Ναι, αυτό το ζήτημα που είχε προκύψει τον Ιούνιο με τη χαλαζόπτωση, ένα ζήτημα που δεν έχει λυθεί ακόμα.
16: Ναι.
15: Δεν έχει λυθεί με την έννοια ότι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί στους απελουργούς, ούτε το ύψος της ζημιάς που έχουν βάλει οι εκτιμητές, ούτε το τι χρήματα θα πάρουν από αυτήν τη ζημιά. Και βέβαια εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις, παίρνοντας υπόψη φυσικά και την περίοδο που ζούμε, μια περίοδο που οι αγρότες και ιδιαίτερα οι απελουργοί με το κόστος παραγωγής, όλα αυτά τα προβλήματα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Άρα λοιπόν, εδώ θα απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να πάρουν σε κάθαρη θέση,
16: ναι,
15: να πούν πότε, πόσο, πότε θα αποζημιωθούν, πώς θα αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τώρα μπαίνουμε και στο χειμώνα, με όλη αυτή την ακρίβεια και καταλαβαίνετε κύριε Εδάφλο,
16: ναι, ναι,
15: τα προβλήματα που υπάρχουν.
16: Μάλιστα.
15: Υπάρχει μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση, η οποία πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα και όσον αφορά τη στελέχωση του ΕΛΓΑ, είναι φανερό αυτό το πράγμα, αλλά και πάλι δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλη καθυστέρηση.
16: Μάλιστα. Και υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις από ό,τι βλέπω που προτείνεται, όπως αποζημίωση του 100% της πραγματικής ζημιάς.
15: Ναι, γιατί τώρα τι γίνεται εδώ κύριε Δάφλο, όταν υπάρχει ας πούμε και 100%
16: ναι,
15: ζημιά να υπάρχει, ουσιαστικά στην πράξη δηλαδή, η αποζημίωση θα είναι πάρα πολύ πιο χαμηλή. Γιατί υπάρχουν μια σειρά κρατήσεις,
16: ναι,
15: μια σειρά κόφτες, οι οποίοι μειώνουν το ποσοστό της αποζημίωσης. Και αν σε αυτό προσθέσουμε ότι η αποζημίωση γίνεται με τιμές παλιές, τιμές δηλαδή εδώ και 10-15 χρόνια, την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής έχει διπλασιαστεί, την ίδια στιγμή που η ακρίβεια είναι σε αυτά τα δυσιόρατα ύψη, αυτή λοιπόν η αποζημίωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
16: Ναι.
15: Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Όπως αναθεωρούνται όλα, όπως αναθεωρούνται οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως αναθεωρούνται οι τιμές στην ενέργεια, όπως αναθεωρούνται όλα αυτά τα βάρη που φορτώνονται στο λαό, ακριβώς έτσι θα πρέπει να αναθεωρηθούν λοιπόν και οι τιμές στις οποίες θα αποζημιωθούν οι απελουργοί. Είναι νομίζω αυτονόητο αυτό το πράγμα.
16: Μάλιστα. Σήμερα είναι Τρίτη, σε δύο μέρες από σήμερα έρχεται η περιοχή μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σειρά εγγενείων και Πέμπτη και Παρασκευή. Εσείς και ως κόμμα αλλά και προσωπικά έχετε αναδείξει αρκετές φορές τα ζητήματα υγείας.
15: Εντάξει τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης θα έρθει εδώ για τις γνωστές φιέστες, τα γνωστά σόου που κάνει ανά το Πανελλήνιο, μιας και ο ίδιος λέει ότι είναι ο καλύτερος Υπουργός Υγείας που έχει περάσει ποτέ, όμως στην πράξη εμείς βλέπουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Στην πράξη βλέπουμε νοσοκομεία υποστελεχωμένα, στην πράξη βλέπουμε νοσοκομεία που πραγματικά ο λαός πάει να λύσει προβλήματα και δεν μπορεί να τα λύσει εξαιτίας της υποστελέχωσης, εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν και φυσικά εξαιτίας της κατεύθυνσης που έχει συνολικά η πολιτική της κυβέρνησης και τούτης και των προηγούμενων κυβερνήσεων,
16: ναι,
15: που βεβαίως ουσιαστικά παραπέρα εμπορευματοποιεί και ιδιωτικοποιεί την υγεία. Δηλαδή την υγεία εμπόρευμα. Παρά λοιπόν τις φιέστες που θα στήσει ο Υπουργός, παρά τις κορδέλες που θα κόψει, τα προβλήματα είναι εδώ. Τα προβλήματα θα παραμείνουν και αύριο, γιατί μπορεί τα νέα ΤΕΠ να τα εγκαινιάσει, όμως θα είναι ΤΕΠ τα οποία θα είναι άδεια από γιατρούς, άδεια από νοσηλευτές. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
16: Μάλιστα. Κύριε Εξάρχη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
15: Καλή συνέχεια.
16: Πάμε τώρα στην ομιλία που έχει βγει η Μιχαήλ με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπαίων Ελλάδος, τον συμπολίτη μας τον Θόδωρο Σύνδρο, για το τι γίνεται με την τιμή του ψωμιού αλλά και γενικότερα τον κλάδο της αρτοπίας.
17: Εντάξει, δεν χρειάστηκε. Στα σημεία των καιρών που ζούμε δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε σημείο να πούμε το ψωμί ψωμάκι με αυτά που έχουν συμβεί στον παρελθόν. Οι αρτοποιοί βάζανε πλάτη, βάζουνε πλάτη, αλλά μην ξεχνάτε όμως ότι υπάρχει και είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα που όλοι την κάνουμε για να βιοποριστούμε.
12: Έτσι είναι.
17: Οπότε δεν έχει φτάσει στα επίπεδα της τραγικής, θα έλεγα, αύξησης που να πούμε το ψωμί ψωμάκι. Σαφώς υπάρχουν αυξήσεις, αλλά οι αρτοποιοί πάντα βάζανε πλάτη και κρατούσαν στα χαμηλότερα επίπεδα όσο μπορούσαν και όσο μπορούν για να έχουν μια άμεση σχέση με τον καταναλωτή και γενικότερα με το βιοπορισμό της επιχείρησης.
12: Και να εξηγήσουμε πώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο, γιατί πραγματικά κι εσείς από πολύ ξημερώματα δηλαδή προσπαθείτε μια το αλεύρι, μια το πετρέλαιο, μια. Ποιες είναι εκείνες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρτοποιοί?
17: Στα σημεία των καιρών που ζούμε, κυρία Μιχέλη, δεν μπορούσε η αρτοποιία να μην είναι τραυματισμένη και στην εντατική, θα έλεγα,
12: ναι.
17: Αν μπορούσα να της δώσω αυτό το χαρακτηρισμό, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας μας αγγίζουν, αν όχι στο 100%, στο 90%. Η ενέργεια, οι αυξήσεις, τα πετρέλαια, όλα αυτά είναι που επηρεάζουν τη δομή του αρτοποιείου και αυτό ακριβώς έχει το αποτέλεσμα και τη μείωση της πτώσης των πωλήσεων, αλλά το λειτουργικό κόστος που είναι σε τόσο πολύ υψηλό επίπεδο. Πάνω από 35-40% έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα.
12: Πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, βεβαίως.
17: Δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό και οι συνάδελφοι, όλοι οι αρτοποιοί προσπαθούσαν και προσπαθούμε ακόμη να βάλουμε πλάτη, να λειτουργούμε σαν αμορτισέρ ανάμεσα στους φόρους, αν θέλετε, στην ακρίβεια γενικότερα που υπάρχει και στον καταναλωτή που τον έχουμε σε ημερήσια επίσκεψη στα καταστήματά μας. Προσπαθούσαμε, μειώναμε το κέρδος μας, σαφώς δεν διαπραγματευόμασταν την ποιότητα, γιατί κατά κόρον οι αρτοποιοί ένα στάνταρ που έχουν, μπορεί λεφτά στην τσέπη να μην έχουν, αλλά είναι περήφανοι όσον αφορά για τα προϊόντα τους, παρόλο τις αντιγραφές, παρόλο τον πόλεμο που υπάρχει και από την ίδια την κυβέρνηση αλλά και γενικότερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που στέλνουν τον κόσμο με παραπλανητικά στοιχεία στα σούπερ μάρκετ και σε άλλου είδους καταστήματα.
12: Και εκεί είναι φτηνότερο το ψωμί, κύριε Σύντρο, γιατί?
17: Πού είναι φτηνότερο το ψωμί, για να διευκρινίσετε λίγο ακριβώς?
12: Δηλαδή όχι το φρέσκο, το ωραίο, το ζυμωτό που θα πάρω εγώ από το φούρνο μου, αλλά στα σούπερ μάρκετ είναι σε μια συσκευασία, ξέρετε, και το πουλάνε φτηνότερα το κιλό.
17: Δεν είναι απόλυτο αυτό. Έχουν ένα προϊόν που εμείς τουλάχιστον που είμαστε οι επαγγελματίες του χώρου δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε το ότι είναι να το χαρακτηρίσουμε ψωμί. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ψωμί. Δεν έχει ούτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει σαν ψωμί, αλλά δεν είναι όμως και με τις προδιαγραφές που υπάρχει η αρτοποιητική που λέει η αρτοποιητική νομοθεσία. Απλά είναι ένα προϊόν σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να συγκριθεί με το προϊόν του αρτοποιείου που γίνεται σε ημερήσια παραγωγή και διοχέτευση στον καταναλωτή.
12: Μάλιστα.
17: Είναι ένα παραπλήσιο προϊόν.
12: Παραπλήσιο, ναι.
17: Ναι, παραπλήσιο προϊόν, γιατί συνήθως αυτά τα προϊόντα που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ, κυρία Μιχέλη, τα ποιοτικά του στάνταρ δεν είναι σε αυτό που βρίσκεται στο φούρνο της γειτονιάς σας. Να υπάρχει διασυντηρησιμότητα, να υπάρχει γεύση και να είναι από αγνά υλικά. Αν κοιτάξετε τις συσκευασίες που έχουν αυτού του είδους τα προϊόντα,
12: για να έχουν και τη συντήρηση.
17: Ακριβώς, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε το τι χημικά πρόσθετα υπάρχουν μέσα σε αυτά τα προϊόντα για να υπάρξει η διατηρησιμότητα που δεν θέλει να έχει φύρα το σούπερ μάρκετ, ενώ ο αρτοποιός το παράγει και το πουλάει σε καθημερινή
12: βάση,
17: ένταση. Βέβαια, να ξέρετε ότι σε όλα αυτά τόσα χρόνια οι αρτοποιοί ήταν γενικώς λίγο απομονωμένοι σαν κλάδος από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, και αυτό που συνέβη με την πώληση του ονόματος το 2015 με την υπογραφή του μνημονίου, που βγήκε η πινακίδα, μάλλον που μας πήρανε το όνομα και το βάλανε σε οποιασδήποτε θερμές γωνιές με κατεψυγμένα προϊόντα αμφιβάλλου προελεύσεως, αμφιβόλου ποιότητος, και μας πήρανε το όνομα, θεωρώ ότι ήταν το ένα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα που δέχτηκε η ελληνική αρτοποιία.
12: Μάλιστα. Και εμείς εδώ στην περιοχή, στην Αθήνα κιόλας που ζούσε, οι πιο καλοί φούρνοι ήταν οι πυρώτες, να μην πω οι γιαννιώτες. Ωραία. Να ευχηθώ.
17: Η Ήπειρος γενικότερα φημίζεται, μην ξεχνάτε ότι η Ήπειρος είναι χαρακτηρισμένη η Μητρόπολη της αρτοποιίας. Ήταν μια φτωχή περιοχή που οδήγησε τον κόσμο σε αυτό, σε παλαιότερες εποχές και η τέχνη της αρτοπίας έχει μεταδοθεί σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα. Δηλαδή όπου και αν έχει πάει η πυρό της αρτοπιός έχει μεγαλουργήσει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ήτανε από τα κατεξοχήν παραδοσιακά επαγγέλματα που καταφεύγαν οι συνάδελφοι τότε, γιατί δεν είχαν να βιοποριστούν λόγω της γεωγραφικής.
12: Και που το μετέτρεψαν σε τέχνη. Κύριε Θόδωρε Σύνδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
17: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
9: Τώρα, κυρίες και κύριοι, απόψε στις 7 συνεδριάζει το συντονιστικό για τη διεκδίκηση του πρώτου στρατού του Πλησσαρίου, περισσότερο από τον κύριο Βασίλη Καφράκη, μέλος του συντονιστικού.
18: Πάντα οι διαδικασίες των συναντήσεων του συντονιστικού για το Βελισσάρι είναι ανοιχτές. Καλούμε όλο τον κόσμο, όποιος θέλει να έρθει, να παρακολουθήσει, να συμμετέχει, ακόμα και να αναλάβει και πρωτοβουλίες, δράσεις για το θέμα του Βελισσαρίου. Πιστεύουμε ότι είναι ένα παγιανιώτικο αίτημα πια.
9: Ναι.
18: Αυτό φαίνεται και από τον κόσμο που συναντούμε κάθε μέρα στις επικοινωνιακές μας εξορμήσεις, που μας στηρίζει στην ουσία. Δυστυχώς όμως οι εξουσίες, είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος, φυσικά η ίδια η κυβέρνηση, δεν ενδιαφέρονται, και όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται, αλλά προσπαθούν να θολώσουν και τα νερά σε σχέση με το Βελισσάριο. Δεν έχουν πει ποτέ ακόμα τι θέλουν να κάνουν. Συγκεκριμένα δηλαδή.
9: Τώρα,
18: θεωρούνται υποθέσεις.
9: Η σημερινή, η απόψινη μάλλον καλύτερα, συνεδρίαση έχει να κάνει με αποτίμηση, με προγραμματισμό ή και με τα δύο?
18: Έχει να κάνει και με την αποτίμηση αλλά και με προγραμματισμό.
9: Ναι.
18: Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πια το ζήτημα των κινητοποιήσεων για το Βελισσάριο.
9: Ναι.
18: Από ό,τι φάνηκε δηλαδή και οι διαθέσεις του κόσμου, θα πρέπει να παρεμβούμε πιο δυναμικά, ούτως ώστε να καταφέρουμε το Βελισσάριο να γίνει πάρκο αναψυχής και πολιτισμού. Τώρα βέβαια θα υπάρχουν προτάσεις, διάφορες προτάσεις κλπ. Που θα τις συζητήσουμε και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε.
9: Μάλιστα.
18: Αλλά σύντομα όμως θα ανακοινώσουμε δράσεις.
9: Μάλιστα. Υπάρχει πρόταση για τον επόμενο μήνα ή όχι?
18: Προς το παρόν υπάρχουν κάποιες προτάσεις.
9: Ναι.
18: Για τον επόμενο μήνα, για κινητοποίησεις,
9: ναι,
18: δηλαδή,
9: ναι, ναι,
18: τις περιοχές,
9: ναι,
18: που από τις οποίες περιβάλλεται το Βελισσάριο, για κινητοποίηση των κατοίκων των περιοχών. Θα δούμε όμως πώς ακριβώς θα
9: κινητοποιήσουμε. Και πού θα καταλήξετε.
18: Ναι.
9: Τώρα, όσοι ενδιαφέρονται, πού να έρθουν, πού θα
18: συνεδριάζουμε? Συνεδριάζουμε κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα στο Ακυχή.
9: Ναι.
18: Είναι κάτω από το ΟΔΙΟ ένα κτίριο εκεί πέρα,
9: ναι,
18: που μας το έχει παραχωρήσει ο ανοιχτός κοινωνικός χώρος των Ιωαννίνων, και συνεδριάζουμε κάθε Τρίτη 7 η ώρα.
9: Α, μιλάτε για την πλατεία Νεομάρτυρος Ιωάννου.
18: Πλατεία Νεομάρτυρος Ιωάννου ακριβώς.
9: Ωραία, κύριε Καφαράκη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
18: Εγώ σας ευχαριστώ.
19: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
20: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
0: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
21: Παριζάκι.
22: Κότο παριζάκι.
0: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
22: Νόστιμο.
21: Και πού το βρήκες?
22: Στην Πίνδο, βέβαια.
23: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
24: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
9: Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε κεντρική ενημερωτική εκπομπή Δημοτικού Ραδιοφώνιου και πάμε τα συνομιλία που είχε η Γεώργια Χαλάση με τον κύριο Χάρη Γλιούρη, ο οποίος συμμετείχε στην αντιπροσωπεία του Συντονιστικής Επιτροπής του Ελλάς Ιωαννίων, που επισκέφθηκε πρόσφατα το χώρο του ΕΚΑΒ, ενώ η συζήτηση περιστράφηκε στο θέμα του πρωτογενούς τομέα.
25: Ναι, είναι στο πλαίσιο των επαφών που και μετά από την ανακοίνωση των συντονιστικών επιτροπών σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε ότι το κόμμα αυτή τη στιγμή έχει διάρκεια γύρω στους 4 μήνες και νομίζω ότι αρχίζουν οι μηχανές και παίρνουν μπροστά. Ήδη τα συντονιστικά έχουν αρχίσει να δουλεύουν σε όλη τη χώρα και από τη στιγμή και στο νομό Ιωαννίνων αρχίζουν και γίνονται επαφές μαζί με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Βλέπουμε τους παραγωγικούς φορείς, τους κοινωνικούς φορείς και αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα για να ακούσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων που δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά. Και όπως προχθές είπατε, πήγαμε και στο ΕΚΑΒ, κάναμε μια συνάντηση, είχαμε πάει πριν λίγες μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εκεί που είδαμε και τους γιατρούς αλλά και τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους. Νομίζω είναι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας προγραμματισμός να δούμε όλους αυτό το επόμενο διάστημα για να συγκροτήσει και η Ελλάδα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα της χώρας.
26: Τώρα το δικό σας αντικείμενο βέβαια είναι τα αγροτικά και εκεί θα πάω, αλλά επειδή είναι στην επικαιρότητα τα θέματα υγείας, με δεδομένο ότι περιμένουμε την αύξηση του κυρίου Γεωργιάδη τις επόμενες ημέρες για να εγκαινιάσει τα έργα σε Πανεπιστημιακό και Χατζηκώστα και άλλα βέβαια.
25: Αυτό που αποκάμβησα και εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελλείψεις, πάρα πολλές ελλείψεις σε προσωπικό. Αυτό που μας λένε οι εργαζόμενοι και στο ΕΚΑΒ αλλά και στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό, υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις προσωπικού. Και εκεί είναι το μεγαλύτερο, θα έλεγα. Ζορίζονται και οι ίδιοι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, δίνουν τη ζωή τους πραγματικά. Στο κομμάτι της υγείας δίνουν την ζωή τους. Και στο ΕΚΑΒ που πήγαμε προχθές, να σας πω, μου έκανε εντύπωση ότι ακόμα και τα ασθενοφόρα αυτή τη στιγμή που μεταφέρουν τους ασθενείς έχουν πάνω από 800.000 χιλιόμετρα στο μέσο όρο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει ανανεωθεί ο στόλος και βρίσκονται σε μια επικινδυνότητα ακόμα και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.
26: Σωστά. Λοιπόν, για να πάμε λίγο και στα δικά σας και να ξεκινήσω λίγο με το θέμα της Ευλογιάς που έχει αρχίσει να απασχολεί και την περιοχή έντονα, που ήταν το προηγούμενο διάστημα έτσι αλόβητη, αλλά τώρα νομίζω αυξάνεται ο προβληματισμός και βλέπω και ένα αδιέξοδο, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει τελικά τι πρέπει να γίνει, ούτε ξεκάθαρες θέσεις από τους επιστήμονες, ούτε ξεκάθαρες θέσεις από την πολιτεία. Είναι μπροστά σε ένα διέξοδο, νομίζω, βρισκόμαστε με μόνους χαμένους τους ίδιους τους κτηνοτρόφους.
25: Αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη. Και διχασμένη λέω ότι αν πρέπει να γίνει το εμβόλιο ή δεν
26: Σωστά,
25: πρέπει.
26: Ναι.
25: Νομίζω ότι πάρα πολλοί παραγωγοί έχουν πάρει την ευθύνη από μόνοι τους και έχουν εμβολιαστεί, από ό,τι γνωρίζω, σε όλη την Ελλάδα. Και προβληματισμένη είναι και η παραγωγή μας εδώ στην Ήπειρο, αν πρέπει να εμβολιάσουν ή δεν πρέπει. Νομίζω εδώ είναι απόν και το πολιτικό σύστημα αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. γιατί την ολιγορία όλους αυτούς τους μήνες κατέστρεψε την ελληνική φτηνοτροφία. Ό,τι είχε απομείνει, τουλάχιστον είχαμε ένα καλό κομμάτι στην εγωπροβατοτροφία και λόγω βέβαια φέτας που είναι η ναυαρχίδα μας, πάμε να το καταστρέψουμε και αυτό. Πάμε να το καταστρέψουμε γιατί δεν υπάρχει σωστή πολιτική βούληση. Θα έπρεπε να πάρθουν αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα. Δεν μπορεί σήμερα στην είσοδο της χώρας να μην υπάρχει κτηνιατρικό προσωπικό για να ελέγχονται το τι έρχεται από άλλη χώρα προς εμάς. Mm-hmm. Και αυτά είναι τα προβλήματα που έρχονται πολλές φορές όταν δεν υπάρχει στην είσοδο, στην πόρτα της χώρας, δεν υπάρχει έλεγχος το τι μπαίνει στη δικιά μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί οι ζωονόσοι έρχονται από εκεί. Ένα είναι αυτό. Και επειδή το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, πηγαίνω ακόμα και στον Εύρο, δεν μπορείς στις σφαίρες σήμερα να έχεις έναν κτηνίατρο. Πώς θα στηρίξεις την παραγωγή σου? Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα κάτι γίνεται, δεν ξέρω, η κυβέρνηση γιατί δεν μπαίνει στη διαδικασία των εμβολιασμών. Θέλει να κρύψει κάτι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω ζωικού κεφαλαίου, ότι αν θα πάρουμε τα εμβόλια θα παρουσιάσουμε λιγότερα ζώα? Γιατί αυτή την πονηρή σκέψη κάνω, να σας πω την αλήθεια.
26: Έχει αναφερθεί αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι βέβαια η άλλη πλευρά, το αποτέλεσμα που έχουμε να θανατώνονται τόσες χιλιάδες ζώα, μπορεί να ίσως θα θυμίσει αυτή την απώλεια.
25: Το πρόβλημα το μεγάλο είναι αυτό ακριβώς. Το πρόβλημα το έχει αυτή τη στιγμή ο κτηνοτρόφος και δεν ξέρει πραγματικά το τι πρέπει να κάνει. Κανείς δεν του λέει το τι πρέπει να κάνει. Το μόνο που σήμερα βγαίνουν και λένε βιοασφάλεια. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δεν φτάνει. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν μπορεί σήμερα σε μια κτηνοτροφική μονάδα να μην πάει το βιτίο για να του πάρει το γάλα, τη συγκομιδή, να κάνει τη συγκομιδή του γάλακτος. Δεν μπορεί να μην πάει ζωοτροφές σε μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
26: Εντάξει, και καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολο είναι για μικρές μονάδες έτσι να κρατήσουν τόσο αυστηρά μέτρα. Άλλο για τις μεγαλύτερες μονάδες είναι προφανώς πιο οργανωμένες, έχουν την δυνατότητα να προφυλαχθούν.
25: Ακριβώς. Και σήμερα το πρόβλημα είναι τεράστιο και νομίζω ότι ξεκληρίζεται ένα κομμάτι αυτό που είχαμε τουλάχιστον μέχρι τώρα και το κρατάγαμε. Φαίνεται ότι και αυτό έχει μπει στο στάχαστρο να διαλυθεί τελείως.
26: Τώρα προτάσεις βέβαια όμως υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι προκειμένου να αναστραφεί η κατάσταση?
25: Χθες είχε και μια σύσκεψη και στο συνεταιρισμό μας εδώ στην Ένωση. Υπήρχε μια σύσκεψη, η ομάδα παραγωγός κάλεσε την κτηνιατρική υπηρεσία. Έγινε μια ενημέρωση από τους κτηνιάτρους εδώ, τους δικούς μας, πάνω και περισσότερο στο κομμάτι της βιοασφάλειας και αυτό που είπαν, ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν να εισέρχονται ξένα ζώα στις μονάδες. Η προσοχή ήταν σε αυτό περισσότερο. Και νομίζω, εντάξει, δίκαιο έχουν, κάνουν ένα αγώνα και οι κτηνίατροι εδώ, που πάντα το λέω ότι υπάρχει μια κτηνιατρική υπηρεσία πραγματικά έτσι πάρα πολύ καλή.
26: Τώρα βέβαια το μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξανασυσταθεί. Και αυτό σημαίνει αυτό που εσείς λέτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια, ότι απομακρυνόμαστε όλο ένα και πιο πολύ από την αυτάρκεια, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό και για την οικονομία.
25: Νομίζω το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ πιο έντονο, κυρία Χαλάτση.
9: Συνεχίζουμε και πάμε τώρα στην ομιλία που είχαμε με την καθηγήτρια ρευματολογίας, διευθύντρια της Ρευματολογικής Κλινικής του Μαϊστιακού Νοσοκομείου, την κυρία Παρασκευή Βούλγαρη, μια και χθες ήταν Παγκόσμια Μέρα Ρευματολογίας.
16: Και αφορούν ανθρώπους κάθε ηλικίας.
1: Βεβαίως, είναι παθήσεις οι οποίες αφορούν και σε παιδιά. Μιλάμε για αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα, φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, αλλά και ανθρώπους κάθε ηλικίας και μεγάλης ηλικίας, όπου εκεί έχουμε περισσότερο εκφυλιστικές, δηλαδή αυτές που έχουν να κάνουν με τη φθορά του χρόνου, όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα. Και επίσης έχουμε και τις μεταβολικές από το ουρικό οξύ κτλ.
16: Μάλιστα. Και η γενική αίσθηση που υπάρχει σε εμάς τους μη γιατρούς, στο γενικό πληθυσμό, είναι ότι είναι καταστάσεις χρόνιες ή όχι.
1: Οι περισσότερες είναι χρόνιες καταστάσεις, είναι όμως ελεγχόμενες με φάρμακα, άλλες κάνουν εξάρσεις και υφέσεις στον χρόνο. Οπωσδήποτε όμως χρειάζεται μία παρακολούθηση από τον ειδικό γιατρό, τον ρευματολόγο.
16: Μάλιστα. Τώρα στην κλινική και στην περιοχή μας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έχω μάθει ότι έρχονται άνθρωποι και από πολύ μακρινές αποστάσεις, ακόμη και από Θεσσαλονίκη έχω ακούσει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος, ακόμη και από την Κρήτη και από άλλες περιοχές, από νησιά. Καλύπτουμε την περιοχή της πέρα από την Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου, επίσης εν τολό Ακαρνανία έρχονται, αλλά και από Θεσσαλία και άλλες περιοχές. Και αυτό είναι σημαντικό και για μας και για το νοσοκομείο μας, βέβαια.
16: Μας. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να μας συμβουλεύσετε είναι πότε να ενισχύσει κάποιος και να απευθυνθεί σε εσάς τους ειδικούς.
1: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου, τα οποία είναι καμπανάκια, δηλαδή πρέπει να ανησυχήσουν τον ασθενή, όπως όταν υπάρχει έντονος πόνος στις αρθρώσεις και να είναι πρισμένες οι αρθρώσεις, όταν σηκώνεται το πρωί και είναι δίσκαμπτος πάνω από μισή ώρα, όταν υπάρχει μια ανεξήγητη κόπωση που δεν εξηγείται με άλλον τρόπο, υπάρχει μια καταβολή, γενικά συμπτώματα δηλαδή, καλό είναι να αναζητήσει τον ειδικό, τον ρευματολόγο για περαιτέρω έλεγχο.
16: Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ανάλογα με το προφίλ του κάθε ασθενή, ακολουθείται και ανάλογη θεραπεία, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, ναι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, δεν έχουν όλοι το ίδιο. Βέβαια, ακολουθείται διαφορετική θεραπεία. Το καλό είναι ότι στη δική μας κλινική ακολουθούμε τις τελευταίες οδηγίες και τις κατευθυντήρες οδηγίες που υπάρχουν. Παρέχουμε καινοτόμες θεραπείες και έτσι οι άνθρωποι δεν οδηγούνται στις παραμορφώσεις, στις μόνιμες παραμορφώσεις που υπήρχαν παλιά που δεν είχαμε τα φάρμακα αυτά.
16: Άρα προλαμβάνονται, θα λέγαμε, αυτές οι παραμορφώσεις.
1: Προλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό εφόσον γίνει έγκαιρη θεραπεία. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να γίνεται έγκαιρη διάγνωση ώστε να ξεκινά κάποιος θεραπεία, ώστε να μην έχουμε τα δυσάρεστα αυτά αποτελέσματα που περιορίζουν την κίνηση των ασθενών.
16: Με παλιότερα χρόνια θα σας ζητήσω να κάνετε μια συγκριτική αποτίμηση. Έχουμε περισσότερες περιπτώσεις ρευματικών παθήσεων ή όχι?
1: Τώρα οι άνθρωποι ενημερώνονται περισσότερο, πιο εύκολα και έρχονται νωρίτερα. Ναι.

0: πολιτικής και κάποια ενδεχομένως για το ευρύ κοινό ανοιχτή εκδήλωση στην πόλη, στο κοινό των Ιωνίων.
1: Ναι, το σκεφτόμαστε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση, σωστή ενημέρωση. Πιστεύω ότι θα το δρομολογήσουμε στους επόμενους μήνες.
0: Μάλιστα. Κύριε Βουλγάρη, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.
2: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Αλέξανδρο Παπαναστασίου, θεατρολόγο, που συμμετέχει στα εργαστήρια θεάτρου που γίνονται στο Δημοτικό μας Θέατρο.
3: Φέτος είναι η τρίτη χρονιά που συνεργάζομαι με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο. Όπως και πέρυσι, φέτος συνεχίζω στο ένατο εργαστήριο που είναι στην Δομή Προσφύγων Αγίας Ελένης. Κάνουμε ένα εργαστήριο.
0: Στην Παλιά Παιδόπολη.
3: Ναι, στην Παλιά Παιδόπολη. Στην ουσία, πέρυσι πήγε πολύ δυνατά η χρονιά. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή από τα παιδιά εκεί. Είχαμε ένα παιδικό τμήμα. Και έληξε πολύ όμορφα η περσινή χρονιά, με μια ταινία μικρού μήκους εμπνευσμένη από τη Μύδια. Φέτος βέβαια πάμε στον Σέξπιρ, οπότε
0: ναι, είναι αφιερωμένο στο Σέξπιρ μια σκηνή
3: χρονιά, γιατί ο Σέξπιρ τα έχει καλύψει όλα στα έργα του, μιλάει για τα πάντα, οπότε μιλάει και για
0: πάλι με παιδιά.
3: Πάλι με παιδιά για αρχή. Φέτος
0: πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να δουλεύει
3: με παιδιά? Διαφορετικό θα πω.
0: Διαφορετικό,
3: όχι πιο εύκολο, πιο δύσκολο. Το καθένα έχει τις εύκολες και τις δυσκολίες του. Απλά ανυπομονώ, γιατί κάποια συγκεκριμένα έργα του Σέξπιρ αναφέρουν ήδη το θέμα της κρίσης ταυτότητας και της προσφυγιάς, το να αφήνω το σπίτι μου για να πάω κάπου αλλού. Οπότε θέλω πολύ να πειραματιστώ με αυτό και να δω με τα παιδιά το πώς θα το εκλάβουμε και τι νέο θα βγει. Επίσης άλλο ένα εργαστήριο είναι μέχρι στιγμής σε ένα παιδικό τμήμα, το οποίο πραγματοποιείται στο χωριό Καστρίτσα και γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Καστρίτσα. Πάλι Σέξπιρ και εκεί. Πάμε προς την Κωμωδία όμως αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα.
3: Θα δούμε πώς θα τα συνδυάσουμε.
0: Ναι. Στην Καστρίτσα τι είναι το διαφορετικό για πες μου τώρα?
3: Στην Καστρίτσα έχει γίνει μια έγκληση προς το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο για να δημιουργηθεί ένα εργαστήριο. Είχε ξεκινήσει με ένα συγκεκριμένο σκοπό πρόπερση προς τα τέλη της χρονιάς. Πέρυσι είχαμε μια ολόκληρη χρονιά, το οποίο το ανέλαβα εγώ, και στο τέλος της χρονιάς είχαμε και την παρουσίαση ενός πρωτότυπου θεατρικού έργου, το οποίο έγραψα, με τίτλο «Ήταν και ο παππούς μου καπετάνιος», εμπνευσμένο από τα ταξίδια του Οδυσσέα. Και το φέραμε σε μια μετακίνηση στο σήμερα, όπου ο Οδυσσέας παρουσιάζεται σαν παππούς, έχει κάποιες ψευδεστήσεις από τα ταξίδια του, δεν γνωρίζουμε τι έγινε στην πραγματικότητα, τι έγινε.
0: Ωραία ακούγεται, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Τώρα, έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα?
3: Από όλα τα εργαστήρια του ΤΠΕΘΕ σιγά σιγά αρχίζουν και εντάσσω τώρα. Έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα κάποια εργαστήρια. Σιγά σιγά ξεκινάμε και εμείς στη δομή της Αγίας Ελένης.
0: Μάλιστα. Αλλά φαντάζομαι, π.χ. για την Καστρίτσα, ότι δεν είναι όποιος όσοι ενδιαφέρθουν μπορεί για τώρα ή όχι.
3: Για μικρούς φίλους, από ό,τι γνωρίζουμε, σε συνεννόηση και με την πρόεδρο του Συλλόγου, εννοείται ότι ακόμα μπορούν για να μεγαλώσει η παρέα μας. Για την δομή Αγίας Ελένης μέχρι στιγμής γίνεται
0: είναι μια ειδική περίπτωση,
3: για τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στη δομή Αγίας Ελένης. Θα ήταν πολύ ωραίο κάποια στιγμή να ανοίξει βέβαια και αυτό, και να μπορεί και ο κόσμος να έρθει σε επαφή με όλη τη διαδικασία που γίνεται, και να μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή, να παρευρεθεί εκεί και να δει πώς γίνεται όλο αυτό και ίσως να κάνει και ο ίδιος κάτι.
0: Υπάρχει οικονομική συμμετοχή?
3: Σε αυτά τα δύο εργαστήρια όχι.
0: Είναι στα άλλα που έχουμε παρουσιάσει. Μάλιστα. Και αυτό σημαντικό. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι σχεδιασμοί που μπορούμε να αποκαλύψουμε ή να παρουσιάσουμε αυτή τη στιγμή για το άμεσο ή απότερο μέλλον, σε σχέση πάντα με το θέατρο?
3: Υπάρχουν πάρα πολλοί σχεδιασμοί
0: και σκέψεις και προτάσεις, φαντάζομαι.
3: Για το κοντινό που μπορώ να αναφέρω σίγουρα μέχρι στιγμής είναι ότι πάλι θα γίνει μια προσπάθεια με πρωτοβουλία της Ρινιός Κεριαζή για άλλη μια χρονιά να έχει το θέατρό μας προσβασιμότητα. Συνεχίζει αυτή η μάχη και πετυχαίνει αυτή η μάχη και είναι πολύ σημαντικό κάθε παράσταση να, για όλους. Είτε αυτό είναι με την ακουστική περιγραφή, είτε αυτό είναι με τους υπέρτιτλους.
0: Που έχει πάει πολύ καλά αυτό.
3: Έχει πάει πάρα πολύ καλά και μπορούμε να το περιμένουμε και φέτος. Στα κοντινά με την παιδική μας σκηνή.
0: Το θυμάμαι από την πρώτη φορά που εφαρμόστηκε, που ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Αρχικά βέβαια υπήρχε μια περίεργη, μα καλά, κάποιον κοντινό που είχε τα... Τι ακούγεται ενώ γίνεται η παράσταση. Μετά αντιληφθήκαμε περί τίνος πρόκειται και με μπράβο.
3: Σίγουρα.

0: Με την ενημέρωση και το ίδιο το κοινό εξοικειώνεται και εμείς γινόμαστε καλύτεροι με όλο αυτό και σχεδιάζουμε καλύτερα τη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας, οπότε μπορούμε να περιμένουμε μόνο καλύτερα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να πάνε όλα καλά. Και εδώ είμαστε να τα λέμε. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε τώρα στην σύντομη αλλά πολύ ωραία συνομιλία που είχε η Βίκη Μιχαήλ, και σύντομη γιατί έπεσε η γραμμή, με την Έλληνα Παπαστοπούλου, αυτή τη φοβερή κοπέλα που μας χαρίζει χαρές ασταμάτητα και μετάλλια, αυτή τη φορά στο, και πάλι στο Παρίσι, αργυρό μετάλλιο. Ας θυμηθούμε λοιπόν, Στάκ, φοντό μιλάμε πάντα, ας θυμηθούμε λοιπόν τι υπόθηκε.
2: Πάει.
3: Έχεις και φινέτσα, έχεις και ομορφιά, έχεις και το ταπεραμέντο αυτό, γιατί να μην σου πηγαίνει. Τι γίνεται ρε Κορτζέρα, ανεβήκαμε μια θέση.
2: Σαρώνουμε, αλλά τα φινά, συνεχίζουμε.
3: Και πήγαμε από το Χάλκινο στο Αργυρό.
2: Έτσι, ανεβαίνουμε, όσο πάει ανεβαίνουμε. Προπονούμαστε και αυτό μας βγαίνει σε καλό μέχρι στιγμή.
3: Δύσκολη κατάσταση, μεγάλο το επίπεδο.
2: Έτσι, ήταν δύσκολοι αγώνες, εντάξει, δεν ήταν σε καμία περίπτωση εύκολο. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, έπαιξα και αγωνίστηκα με πιο υψηλό ranking από εμένα αθλήτριες. Τα πήγα πάρα πολύ καλά. Στο τελικό λίγο απογοητεύτηκα που έπαιξα με την Ρωσίδα, που ήταν και η πρώτη μου φορά που έπαιξα μαζί της.
3: Ναι.
2: Αλλά αυτό μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε, να προπονηθούμε λίγο πιο σκληρά.
3: Βέβαια, γιατί μπροστά μας έχουμε και Λος Άντζελες, μην το ξεχνάς.
2: Έτσι, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος.
3: Και πες μου, φώναζε πάλι ο Βασίλης, ο κύριος Ζήκος.
2: Επανέλαβε μου, δεν σε άκουσα.
3: Αν σου φώναζε, ήταν άγριος πάλι ο Βασίλης ο Ζήκος.
2: Όχι, αυτή τη φορά ήταν ήρεμος, άκουγα κι εγώ, η αλήθεια είναι. Και συνεργαστήκαμε άψογα, δηλαδή μέχρι και στο τελικό ήταν άψογη δηλαδή η συνεργασία μας.
1: Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Στυρ Γκανή, στη ΣΟΥΣ 26, συνεχίζεται η λειτουργία έκθεσης φωτογραφίας του Βασίλη Χολέβα με παλιές φωτογραφίες από τα Γιάννα των περασμένων δεκαετιών. Ο Βασίλης Χολέβα βρέθηκε σήμερα στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου.
4: Η συλλογή, η προσωπική μου συλλογή, είναι από παλιά.
1: Ναι.
4: Έχει σχέση με τις δεκαετίες, ας πούμε, του 80 και μετά. Προέκυψε καταρχήν και από έναν αριθμό φωτογραφιών την οποία βρήκα οικογενειακά, από σε οικογενειακά, ναι, αρχεία.
1: Πιο παλιές δεκαετίες, 50 και 60.
4: Ακριβώς.
1: Ναι.
4: Και, αλλά και από μια έτσι αγάπη, θα ήθελα να πω, ναι, όσον αφορά την εικόνα της πόλης μας και όχι μόνο, έτσι. Έχω τυχαίνει να έχω συλλογή φωτογραφιών και ιδίως ταχυδρομικών δελταρίων, δηλαδή, ναι, καρτών,
1: ναι,
4: από διάφορες άλλες πόλεις, κυρίως από την Ήπειρο, αλλά και από πόλεις που έζησα, αγάπησα, ταξίδεψα και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
4: Ένα σημαντικό αριθμό δηλαδή τέτοιων φωτογραφιών, και φυσικά ήταν φυσικό και μόνο, ήταν πάρα πολλές να αφορούν την πόλη μας.
1: Μάλιστα. Και έχετε ξανακάνει έκθεση?
4: Εκμήρια, δηλαδή φωτογραφίες, ναι, ναι, έχουν αναρτηθεί, έχουν συμμετάσχει, ναι, ναι, σε διάφορες άλλες εκθέσεις κατά καιρούς εδώ στα Γιάννα. Έχω δώσει δηλαδή υλικό, σαν να πούμε, σε διάφορους που έκαναν.
1: Ανάλογες εκδηλώσεις, φαντάζομαι, ή σε βιβλία, φαντάζομαι.
4: Σε κάποιες, ναι, εκδηλώσεις.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και σίγουρα είναι μια χρυσή ευκαιρία για τους νεότερους να γνωρίσουν την πόλη μέσα από αυτές τις φωτογραφίες, πώς ήταν στις προηγούμενες δεκαετίες και μάλιστα πριν από 60-70 χρόνια και
4: πάλι. Ακριβώς.
1: Ναι.
4: Με το ίδρυμα του Ιωσήφ, με τους ανθρώπους.
1: Ιωσήφ και Συργανή.
4: Του, ναι, Ιδρύματος Ιωσήφ και Στυρ Γκανή, αποφασίσαμε να εκθέσουμε φωτογραφίες μετά τον πόλεμο και μέχρι τη δεκαετία του 70,
1: ναι,
4: ένα κομμάτι της πόλης που ήταν πιο προσφυλές, πιο εύπεπτο θα λέγαμε στη νέα γενιά σήμερα, μιας και από μινάρια των κτηρίων, των συνηθιών, των, ναι, δραστηριοτήτων αυτής της εποχής περίπου τα έζησαν στην παιδική τους ηλικία πάρα πολλοί Ιαννιώτες και υπάρχουν μέχρι σήμερα, δεν βγάζω έξω και αυτούς που τα έζησαν στην πραγματικότητα και είναι σήμερα κάποιας ηλικίας, ας πούμε. Είναι ακριβώς η εποχή που έζησαν οι πατεράδες μας, εμείς σαν μικρά παιδιά, πάω πιο πίσω, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, ναι, για τους νεότερους. Και έτσι έρχονται πιο ωραίες εικόνες. Ούτως ή άλλως έχουν γίνει κατά καιρούς εκθέσεις που αφορούν, για παράδειγμα, την πόλη στην Τουρκοκρατία, μετά, ναι, το Μεσοπόλεμο κτλ. Και έτσι επιλέχθηκε πιο πολύ αυτό το θέμα και οι φωτογραφίες ακριβώς αφορούν τις δεκαετίες του 50 και του 60.
1: Μάλιστα. Και έχω μπροστά μου μια φωτογραφία από το ταχυδρομείο, το οποίο παραμένει το ίδιο στη θέση του.
4: Ακριβώς. Το ταχυδρομείο που ξεκίνησε σαν ένα ουσιαστικά οθωμανικό σχολείο για, ναι, κορασίδες. Από πίσω ήταν άλλο ένα σχολείο αρένων. Ναι. Αυτό που λέγανε μετά έγινε φυλακές Αγίου Κοσμά και ουσιαστικά εκεί χτίστηκε, καταγραφίστηκε και χτίστηκε το κτίριο του ΟΤΕ. Ήταν λοιπόν μια περιοχή που είχε σχολεία αυτή και, ναι, μια καταπληκτική φωτογραφία που βγήκε από την ταράτσα του Ακροπόλ, ναι, προφανώς.
1: Που έχει και αυτό τη δική του ιστορία, μεγάλη ιστορία.
4: Ναι. Όλα τα κτίρια μας, ναι, ναι, στην πόλη, δεν έχουμε κέντρο, και πάρα, ναι, πολλά αξιόλογα, έχουν την ιστορία τους.
1: Και βέβαια βλέπω και στα αριστερά της φωτογραφίας και την 28 Οκτωβρίου, καμία σχέση με το σήμερα.
4: Καμία σχέση, ναι, δεν υπάρχει κανένα αυτοκίνητο.
1: Βλέπω ανθρώπους να περπατούν μέσα στο δρόμο.
4: Είναι μαθήτριες που επιστρέφουν από, ναι, το σχολείο κυρίως, την εποχή, ναι, πιθανότατα και από τη ζωσιμαία σχολή, ναι, και ήταν και μεικτό γυμνάσιο. Ναι, ναι. Εκείνη την εποχή βλέπουμε 2-3 βέσπες και από εκεί και πέρα φαίνεται και η λίμνη στο βάθος,
1: ναι, φαίνονται, δηλαδή, ναι, ναι, δεν έχουν υψωθεί πολυκατοικίες απλά.
4: Δεν είχαν υψωθεί πολυκατοικίες. Τα Γιάννα είχαν την τύχη να αργήσουν να οικοδομηθούν τουλάχιστον καθύψος,
1: ναι,
4: μετά το 70 ξεκίνησε.
1: Ακριβώς.
4: Το 68-70 ξεκίνησε.
1: Ξεκίνησε από Αθήνα και επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα για να έχεις πολυκατοικίες. Μάλιστα. Τώρα αυτό, γιατί σίγουρα για χόμπι πρόκειται, έτσι, ναι, για μια μεγάλη αγάπη.
4: Για ένα χόμπι, μια αγάπη που, ναι, αφορά κυρίως στην περίπτωση τη δική μου τη συλλογή εικόνων, ναι, όχι τόσο αντικειμένων,
1: ναι,
4: αντικείμενα είναι φυσικά οι φωτογραφίες, αλλά εννοώ την άλλη πλευρά, ναι, του όλου θέματος, δηλαδή η συλλογή των ταχυδρομικών καρτών μπορεί να παραπέμπει σε ανάλογες συλλογές π.χ. γραμματοσύμων, ναι, νομισμάτων, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό το αυτού του στυλ η υπόθεση σε μας, ούτε καν παλαιόγραφων και τα λοιπά, αφορά τη συλλογή εικόνων για το πώς ήταν.
1: Συνεχίζεται αυτή την προσπάθεια.
4: Βέβαια.
1: Εσείς θα μου πείτε, εγώ ρωτάω, δεν, ναι, μπορώ,
4: βέβαια,
1: να ξέρω, εσείς θα μου πείτε.
4: Πώς όποτε μπορούμε να, ναι, πούμε κάποιες εικόνες,
1: ναι,
4: χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι κάποιοι σαν και εμένα, ας πούμε, ναι, στην Ελλάδα είναι αυτοί που πρόσφατα μπόρεσαν και εντόπισαν και ταυτοποίησαν, mm-hmm, τις φωτογραφίες της Κεσαριανής των, ναι, των ανθρώπων
1: των εκτελεστέντων, την Πρωτομαγιά 40's.
4: Ακριβώς. Από ελάχιστες φωτογραφίες, μικρές φωτογραφίες, οι οποίες πολλούνταν έναντι ευτελιστικής αξίας και οι οποίες μπόρεσε κάποιος να αναγνωρίσει.
1: Ακριβώς.
4: Με το βλέμμα έτσι του το παλιό να αναγνωρίσει ότι αυτό που βλέπαμε,
1: ναι,
4: ήταν ένα
1: ντοκουμέντο.
4: Ιστορικό ντοκουμέντο.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνω για σήμερα κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων. Στην επιμέλεια της εκπομπής, δημοσιογραφείου ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ήταν ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμιστή του ήχου ο Θόδωρης Μπαλαμάτσας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
5: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Επίρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.epirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Επίρου.
6: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
11: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
12: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνης 5-7 Μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ωραία για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 Μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στους 98,7 μεγακύκλους της μπάντας των FM. Ιντερνετικά στην ιστοσελίδα δημοτικοραδιοφωνο.gr κάθετος live και ακούτε το musical graffiti της Τρίτης. Όπως πάντα στην επιμέλεια, παρουσίαση και παραγωγή της εκπομπής αυτής ο Λεωνίδας Βαταβάλης, σήμερα στην τελική ρυθμίση του ήχου της ο Γιάννης Παξιμαδάκης.

Τρίτη λοιπόν, 13 Οκτωβρίου του 2026. Για όσους από εσάς είστε προληπτικοί, ελπίζω να σας πάει καλά. Εμείς θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή με ό,τι ασχοληθήκαμε και χτες, δηλαδή με κυκλοφορίες φετινής χρονιάς. Λίγες από αυτές έχουμε ξανακούσει, τις περισσότερες όχι, και δεν εννοώ τα τραγούδια, ενώ σαν κυκλοφορίες δίσκων τα τραγούδια θα είναι σίγουρα διαφορετικά. Όπως και να έχει, ξεκινάμε μια ζωντανή ηχογράφηση για τον Steven Wilson. Κυκλοφόρησε φέτος με τον τίτλο Impossible Tightrope Live in Madrid. Harmonic Orion.

Η κυκλοφορία αυτού του δίσκου έγινε ιντερνετικά καταρχήν. Τώρα νομίζω ότι ετοιμάζεται μια έκδοση σε κανονικό υλικό που μπορεί να εμπορευθεί σε φυσική μορφή. Δεν μας γράφει, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν μας γράφει ο Steven Wilson στα στοιχεία πότε ακριβώς έγινε η ηχογράφηση, παρά ότι έγινε στο τελευταίο σκέλος ευρωπαϊκής περιοδίας του 2025. Μένουμε στη Μεγάλη Βρετανία για τους Muse και το 12ο τους άλμπουμ κατά σειρά, το The Wow Signal, το οποίο κυκλοφόρησε στις 26 του περασμένου Ιουνίου. Cryogen.

Πάμε στη Γερμανία. 12ος δίσκος και για τους No Twist από τη Βαβαρία. Αυτοί επανήλθαν στη δισκογραφία μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Το έκαναν στις 13 του περασμένου Μαρτίου με το δίσκο News from Planet Zombie. The Turning.

Γενικά φέτος επανήλθαν πολλοί καλλιτέχνες και σχήματα τα οποία δεν μας είχαν δώσει εδώ και αρκετά χρόνια δουλειά. Ξέραμε ότι ήταν ενεργοί, αλλά ωστόσο απουσίαζαν οι κυκλοφορίες τους. Τέτοιο παράδειγμα και οι Strokes, οι Νεοϊορκέζοι. Αυτοί είχαν 6 χρόνια να μας δώσουν κάτι. Το έκαναν τελικά στις 24 Ιουλίου με το δίσκο Real Awaits, Reality Awaits, στον οποίο προσέλαβαν, για τον οποίο προσέλαβαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να βρουν από για τη θέση του παραγωγού, το Rick Rubin. Falling Out of Love.

Οι Blues Bills, οι οποίοι είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια πάσουν σίγουρα από έλλειψη υλικού, αποφάσισαν για φέτος να μας δώσουν ένα live που ακολούθησε το LP που μας είχαν δώσει πριν 2 χρόνια, το Birthday. Έτσι λοιπόν η ονομασία του δίσκου αυτού του ζωντανού είναι Birthday Live, κυκλοφόρησε στις 27 του Μαρτίου. Εμείς ακούμε το Like a Drug.

Πάμε στην Αυστραλία, η Datura 4, σε ό,τι πιο καινούριο μας έχουν δώσει, που η αλήθεια είναι ότι μας δίνουν σταθερά αυτοί οι δίσκους τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά για την αρχή της καριέρας τους. Το LP λοιπόν High on the Low Bro, αποτελούμενο από 9 τραγούδια, που κυκλοφόρησε στις 20 του περασμένου Ιουνίου. Ψάξτε λίγο έτσι εσάς που σας αρέσει να κοιτάτε τα λεξιλόγια, τι φυτό είναι το Datura και θα καταλάβετε πολλά για το όνομα του συγκροτήματος. Ακούμε το Getting Through, με αυτό θα κλείσει το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, θα ακολουθήσουν διαφημιστικά και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Όρο για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510-30-798.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

Musical Graffiti, μέρος δεύτερο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης. Ο Λεωνίδας Βαταβάλης μαζί σας στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Παρέα μου σήμερα, Γιάννης Παξιμαδάκης, στην τελική ρυθμίση του ήχου της. Θυμίζω ότι ασχολούμαστε με φετινές κυκλοφορίες, όπως κάναμε και χτες, από τη ροκ σκηνή. Εδώ έχουμε ένα γκρουπ από το Detroit των Ηνωμένων Πολιτειών, με το χαρακτηριστικό ήχο εκείνης της πολιτείας. Έκτη δισκογραφική τους παρουσία, το Free Electricity Album, αποτελούμενο από 10 τραγούδια, που ήρθε στις 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Εδώ έχουμε το Pharaoh's Tomb.

Επιστροφή στη Βρετανική σκηνή με τους Jim Jones All Stars, συγκρότημα του Jim Jones φυσικά όπως καταλαβαίνετε, γνωστού κυρίως από τους The Hypnotics, συγκρότημα που έτσι έκανε τις καλές του κυκλοφορίες στις αρχές της δεκαετίας του 90. Τρίτος δίσκος λοιπόν για τους Jim Jones All Stars, το Cat Fight από τις 3 Απριλίου μαζί μας. Going Higher.

Παραμένουμε στη βρετανική σκηνή και σε garage rock επιρροές και αποδόσεις, είναι αλήθεια. Με ένα ιδιαίτερο σχήμα, το συνδυασμό του Wild Billy Childist, γνωστού από πάρα πολλά συγκροτήματα, δεν μπορούμε να τα παρενθήσουμε, να τα παριθμίσουμε. Κανένα από αυτά όμως πολύ πολύ δημοφιλές, τουλάχιστον εδώ στα μέρη μας. Με το CTMF, που είναι συντομογραφία για το Chatham Forts. Ό,τι πιο πρόσφατο μας έχει δώσει αυτή η συνεργασία, γιατί δεν είναι και λίγες αυτές που έχουν κάνει. Στις 27 του περασμένου Μαρτίου, ο δίσκος House on Fire, από όπου ακούμε το Traces of You.

ένα αμερικανικό γκρουπ εδώ, για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύς λόγος. Η αλήθεια είναι ότι δεν συμμερίζομαι τις απόψεις, γιατί έχουν ακουστεί ότι πρόκειται για τους νέους του Led Zeppelin κτλ. Τίποτα σίγουρα δεν πρόκειται να είναι το ίδιο. Σας λέω ξανά, δεν έχω πιστεί, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Greta Van Fleet λοιπόν μας έδωσαν τον καινούριο τους δίσκο, το Palace for the People. Αυτό περιέχει 13 τραγούδια. Εμείς ακούμε το Lost in the Golden Age.

Και το τονίζω αυτό με την έννοια ότι ας πάμε να το συγκρίνουμε με ένα συγκρότημα που δεν είναι φυσικά από τα πρώτα ονόματα. Μας έχουν δώσει ωστόσο συνολικά 9 δίσκους. Μιλάω για τους The Cold Stairs, ό,τι πιο καινούριο το φετινό Texas και το Deeper You Dig. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, προτιμάω πολύ περισσότερο αυτούς σαν αξία.

Και θα κλείσουμε για σήμερα με τον αγαπημένο της εκπομπής, ένα από τους πολύ αγαπημένους βέβαια, τον Robin Trower. Θυμίζω ότι ο Robin Trower μας δίνει δίσκους από το 1973 στην προσωπική του καριέρα, ή την 53 ολόκληρα χρόνια. Ό,τι πιο πρόσφατο λοιπόν, το Shine Album με 10 τραγούδια, ημερομηνία κυκλοφορίας 25 Σεπτέμβρη του 2026. Ακούμε το Live Your Time, με αυτό θα φτάσει στο τέλος του το σημερινό Musical Graffiti. Σας θυμίζω στα γρήγορα ότι για αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου των Ιωαννίνων ήταν ο Λεωνίδας Βαταβάλης, παρέα μου ο Γιάννης Παξιμαδάκης στην τελική ρυθμίση του ήχου της εκπομπής. Από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη στις 4 το απόγευμα. Ωστότε να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο Ειδήσεων συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην ισόγεια του Δημαρχείου Αθανάσιου Τσακάλωφ το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωνίων με 8 θέματα στη μεσαία διάταξη συνεδρίαση. Θάματα οθεί απευθείας από τη συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Αναστολή εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα Αυτοδιοίκησης ζητάει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους του 2027 εξαιτίας ορισμένων διατάξεων του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Ανιτών προχωρά στο σχεδιασμό ενός καινοτόμου συστήματος τουριστικής προβολής και πληροφόρησης με στόχο να μετατρέψει την επίσκεψη στην πόλη σε μια ολοκληρωμένη διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με την ιστορία, τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, η σημερινή απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής των Δημοτών, η οποία ενέκρινε την τεχνική μελέτη του έργου Σύστημα Διαχείρισης και Προβολής Τουριστικού Προορισμού Ιωάννινα και αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες. Στην ίδια σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ταχύτερη αποκατάσταση των λακκουβών ύψους 223.000 ευρώ. Η σημερινή συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής έχει και ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς την παρακολούθησαν μαθητές εκπαιδευτικοί του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Ερώτηση για την ενεργοποίηση των μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης λόγω εθελομίχης, την εξασφάλιση των αγκαίων πόρων από το βουλευτείο του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Τσίμαρη, με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας. Στη Βουλή, με επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ιωάννη του ΚΚΠ Νίκου Έξαρχου, εκτεταμένες ζημιές που έχουν υποστεί η αμπειλουργή του Δήμου Τζίτζας από τις χαλαζοπτώσεις του Ερνόσπορ και τους καύσωνες του Αυγούστου. Ανάγκη ολοκληρωμένης αξιολόγησης των σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότερα στην περιοχή της Παιδινής, θέτει με κοινοβουλευτική ερώτηση προς αρμόδιους υπουργούς ή βουλευτής Ιωάννη Μέρο Πετζούφη. Στην περιοχή μας θα βρεθεί μεθαύριο Πέμπτη και Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει την Πέμπτη το Κέντρο Υγείας, το ακτινολογικό του Χατζηκώστα και τα νέα ΤΕΠ. Επίσης στους κήπους Ζαγορίου τη νέα βάση του ΕΚΑΒΕΝΟ την Παρασκευή θα εγκαινιάσει τα ΤΕΠ του Πανησιακού Νοσοκομείου και το Κέντρο Υγείας στην Κόνιτσα. Η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι αποφάσισε την κήρυξη στάσης εργασίας και την Πέμπτη και την Παρασκευή, μέρες επίσκεψης του Υπουργού Υγείας, προκειμένου να πραγματοποιήσει κεντρώσεις διαμαρτυρίας. Εθελομίχλης στα Γιάννα, μέτρα τώρα και άλλες διαπιστώσεις και καθυστερήσεις, τονίζει ανακοίνωσή της Περιφερειακή Παράταξη Κοινότητων Υπηρετών με επικεφαλής τον Γιάννη Στέφο. Στο ίδρυμα Ιωσήφ και στην Γκανή, σε Ουτσού 26, λειτουργεί και φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ιωάννα, δεκαετίες το 50 και το 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα». Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Λίγο μετά τις 5, συντονισμένη στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνος 98,7. Γιάννης Μπισέλα στη μελική παρουσίαση των τραγουδιών της ψυχής. Γιάννης Παξιμαδάκης, βοηθός στους ήχους. 2-65-10-37-078 και 37-780. Μέσω Facebook στο όνομα του παραγωγού, μέσω διαδικτύου μας ακούτε στο δημοτικό ραδιόφωνο TLGR. Είναι Τρίτη, 13η ημέρα του Οκτώβρη, μακριά από δυσδαιμονίες, αλλά πολύ κοντά στον χειμώνα. Με εκείνη την απειλή του 1,70, δεν ξέρω πώς ήταν ο χειμώνας, αλλά καιρός να συσφίξουν οι σχέσεις, τα πνεύματα, οι διαθέσεις, για να μπορέσουμε να είμαστε πολύ καλύτεροι και πιο χρήσιμοι. Τον Παξιμαδάκη τον είπα, για τον εαυτό μου δεν με ενδιαφέρει. Γιάννης Παξιμαδάκης, βοηθός στους ήχους. Και η αφεντιά μου, η ταπεινή αφεντιά μου, Γιάννης Μπισέλα, στην παρουσίαση των τραγουδιών της ψυχής. Ακούμε το υπέροχο «Τι μου έχει λείψει» με την Ελένη Πέτα και επανερχόμεθα.

0: Και ακούγοντας αυτή την υπέροχη μελωδία, αυτή την υπέροχη φωνή, την γλυκύτατη φωνή, με ένα τραγούδι από τις αρχές της χειρετηρίδας που διανύουμε, και θα ήθελα να ρωτήσω με αυτό το τραγούδι τον δημιουργό του, αν του έχει λείψει να γράφει τραγούδια.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, κύριε Καλπούζα.
1: Μακρόφεν μεν, αλλά και από κοντά σε λίγες μέρες. Ναι, μου έχει λείψει να γράφω τραγούδια, αλλά δυστυχώς η γραφή, η γενικότερα η δημιουργία, σε θέλει να είσαι αφιερωμένος σε αυτό που κάνεις και έτσι δεν μένει περιθώριο. Που και που όμως σκαρώνω μερικούς στίχους, είχα γράψει μερικά τραγούδια και μάλιστα τα μελοποίησε ο Μύρο Μιχαηλίδης, ο μαέστρος, και ήταν να τα τραγουδήσει, να μπει στο στούντιο και να τα τραγουδήσει ο Μανώλης Λιδάκης από πέρυσι, αλλά δυστυχώς, όπως λένε στην Κρήτη, άλλα έγραφε το μυροχάρτη για τον Μανώλη και μας έχουν μείνει τα τραγούδια. Τώρα θα δούμε. Γι' αυτό που έλεγα για το ότι σε θέλει αφιερωμένο, έχει ένα πολύ ωραίο στίχο του Νίκου Καρούζου, ο οποίος λέει «Σφάξε τη μια την ομορφιά, να πιει το αίμα η άλλη». Αυτό, ναι. Σε θέλει να αφιερώνεσαι σε κάτι και να μην διασπαθίζεις τις δυνάμεις σου εδώ και εκεί. Καλησπέρα στα όμορφα Γιάννενα.
0: Σας καλωσορίζουν και αναμένουν και αυτά με την σειρά τους, με τη χαρά τους, με τη συνέπειά τους, θα έλεγα. Κάτι που διακρίνει και εσάς ως συγγραφέα στη μετά εποχή στιχουργού. Να υποδεχτεί, να αγκαλιάσει, να γιορτάσει την έκδοση ενός πνευματικού σας παιδιού, ενός καινούριου ταξιδιού, ενός βιβλίου.
1: Έτσι, πολύ ωραία το είπατε. Όντως για μένα είναι γιορτή, ιδιαίτερη στιγμή, ιερή θα έλεγα, το να μοιράζομαι με τους αναγνώστες τις σκέψεις μου, τις αγωνίες μου, όλα όσα έκτιζα μέσα στην απομόνωση του γραφείου μου επί μακρών, και να γίνονται όλα αυτά μια ανοιχτή συζήτηση. Βέβαια συναντιόμαι με φίλους, φίλες, ανθρώπους που δεν βρισκόμαστε συχνά, και είναι όντως μια γιορτή, όπως το είπατε.
0: Μια γιορτή που στη βάση της έχει μια αέναη προσπάθεια, το εισαγωγικό το προσπάθεια δεν ακούγεται πολύ λίγο, αλλά είναι η βάση της δημιουργίας, να μεταγγιστούν σε όλο τον κόσμο, σε όσους βρεθούν, σε όσους δεν βρεθούν, γιατί θα συναντήσουν το πόνημά σας στα βιβλιοπωλεία, σε κάποιες άλλες εκθέσεις ανά την Ελλάδα, αλλά και σε κάποιο τραπεζάκι ενός ανθρώπου που θα πάμε επίσκεψη. Έτσι είναι η συναντήση με τα βιβλία. Έτσι τουλάχιστον εγώ τις κρατάω ρομαντικά ακόμη ενδεχομένως, συγχωρέστε με, για να περπατήσουν σε ένα επόμενο βιβλίο σας που εγώ δεν κρατάω αριθμούς, γιατί μικραίνει η απόσταση και μεγαλώνει η ευθύνη όταν κρατάς τους αριθμούς στα βιβλία. Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολλά, από το Ιμαρέτ θυμάμαι, με βραβείο Πανελλήνιο, και το γιορτάζει με τετέρωση εμείς εδώ στα Γιάννενα, και ως άνθρωπος που μας χαρίσατε πολλές όμορφες μουσικές στιγμές τις προηγούμενες δεκαετίες, έτσι σας γνωρίζαμε πρωτίστως, και μετά αυτή η έκπληξη, αυτό το πέρασμα από τη στιχουργική στο βιβλίο, φέροντας και ένα βραβείο που το απλά σηματοδοτεί μια επιμέλεια από τους αναγνώστες και μια αγάπη και μια αναγνώριση προς τη γραφή, που ανά την εποχή που δίδεται υπάρχει μια ευχαρίστηση και ένας αντικατοπτρισμός.
1: Σας ευχαριστώ. Πριν κάνετε το ερώτημα, πάρα πολύ για όσα λέτε. Τώρα βέβαια εγώ δεν μπορώ να μην αναείπατε για τα τραγούδια. Θυμάμαι ένα τραγούδι που είχα κάνει, το «Πάει και έρχεται η καρδιά μου» από την Πρέβεζα στα Γιάννενα.
0: Για την οπωσδηρομική βέβαια.
1: Το ξέρετε πολύ καλά. Και βρίσκω ένα κορίτσι μετά από 10-15 χρόνια που το είχα γράψει και μου λέει «Αυτό το τραγούδι το γράψατε για μένα». Και λέω «Γιατί?». Έμενα στην Πρέβεζα, τα αγόρια μου στα Γιάννενα και πήγαινε, ερχόμαστε συνεχώς. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Βέβαια η Ήπειρος για μένα είναι γνωστό, το έχω πει, είναι ομφάλιος τόπος, είμαι πάρα πολύ δεμένος. Και βέβαια πρέπει να αναφέρουμε το Γινάτη Γιάννενα, έτσι, 1917-1929, κάπου εκεί.
0: Και ήδη το ακούμε το Πρέβεζα στα Γιάννενα, ως χαλή. Είναι όμορφες οι διαδρομές και υπάρχει ιδιαίτερη σαγήνη του να μιλάς με έναν άνθρωπο που έζησε τις ιδιαίτερα καλές σύγχρονες εποχές της ηλικής ζωγραφίας. Βέβαια για το βιβλίο ανταμώσαμε, αλλά ευκαιρία να δούμε και πώς ένας άνθρωπος που ήταν ένας μοχλός μέσα αυτή την προσπάθεια, την καλλιτεχνική εκείνη της εποχής, που σπάσατε και τα στεγανά. Τότε υπήρχε έτσι μια τάση του να υπάρχουν στιχουργοί που έγραφαν για κάποιους συγκεκριμένους. Εσείς όμως μοιραστήκατε, απλωθήκατε.
1: Αυτό θα έπρεπε αυτά τα θέματα να έχουμε πάρα πολύ χρόνο να σας πω ωραίες ιστορίες. Μια τέτοια ιστορία ωραία ήταν ένα τραγούδι που τραγούδησε η Γαρμπή. Το τι θέλουνε τα μάτια σου, τι θέλουν από μένα, καμένη γη με αφήσανε, αγάπες σαν και σένα. Εγώ το είχα γράψει να το πει ο Καζαντζίδης σε μελωδία του Κώστα του Καράλη, αλλά δεν ευτύχησε να γίνει και μάλιστα έλεγε γυναίκες σαν και σένα στο ρεφρέν. Το παίζανε αυτό το τραγούδι ένα ολόκληρο καλοκαίρι οι έξις, το, και το παιδί που έκανε το στίχο, τη μουσική, και δεν του χωρίς να το γνωρίζω εγώ, και όταν ήρθε μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μου έλεγε να θα το πει η Γαρμπή. Εγώ τραγούδι του λέω στη Γαρμπή, αποκλείεται. Τέλος πάντων έγινε ένα ολόκληρο σκηνικό με πολύ αστείες καταστάσεις, εγώ να είμαι κάθετα αρνητικός. Με παίρνει η αδερφή του, ο ίδιος, φίλη του, ο παραγωγός, ο Γιάννης ο Δουλάμης και πόσοι άλλοι. Μέχρι μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο και είναι η μαμά του Σπύρου του Κοντάκη, του συνθέτη, μικρασιάτισα πρόσφυγα, την είχα γνωρίσει. Και μου λέει, Γιάννη μου, έλειωσα. Δεν άκουσα να συνεχίσει, εντάξει το δίνω. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και μετάνιωσα που ήμουν τόσο σκληρός.
0: Ήταν και τα στεγανά της εποχής, δεν μπορούσατε να μην το κρατήσετε. Τους επέβαλε κάποιους άλλους όρους αυτούς. Δεν έχει σημασία.
1: Εμένα δεν μου επιβάλλαν πιο πολύ συστηματική, το οποίο έγινε και πολύ.

0: μεγάλη επιτυχία. Άλλα τραγούδια, εγώ είχα την... Μπορούσα, είχα τη δουλειά μου, μπορούσα να επιβιώσω, ήξερα παιδιά που γράφανε μουσική και ζούσαν μέσα από αυτό, οπότε χαριζόμουν. Και μετά ωραίες φωνές είναι, οι άνθρωποι είμαστε πολυπίκυλα όντα. Κάποιες στιγμές διασκεδάζει, σου αρέσει και το λαϊκό τραγούδι. Εντάξει, δεν έγραψα και σκυλάδικα.
1: Όχι, όχι. Κάτι ανάλογο που περιγράφεται και έτσι συζητάμε για την ώρα... είχε κάνει ο Λευτέρης Χαψιάδης.
0: Ναι, ναι, ωραίος, ναι, εξαιρετικός.
1: Είχε ξεφύγει αυτός από κάποια έτσι στεγανά και κατόρθωσε να δώσει μεγάλα τραγούδια, όμορφα τραγούδια σε διάφορους ερμηνευτές. Εμείς λοιπόν...
0: στο τραγούδι ειδικά έχει πολύ μεγάλη σημασία και η ενορχίστρωση. Αυτό το τραγούδι που σας λέω τώρα θα το παρουσιάσουμε την Τετάρτη στον Ιαννό στην Αθήνα που έχουμε την πρώτη παρουσίαση, δεύτερη στην Άρτα, τρίτη στα Γιάννενα, συνεχόμενες πάνε, αλλά με τελείως άλλη ενορχίστρωση, οπότε ακούγεται μια φοβερή ωραία μπαλάντα.
1: Πλευρά του στιχουργού που κάνατε πολλές όμορφες παρέες με διάφορους συνθέτες, ερμηνευτές, γενικότερα ανθρώπους που δημιουργούσαν και δημιουργούν κάποιοι ενδεχομένως ακόμη και τώρα, τραγούδια. Μήπως είναι και η εποχή και η ευκαιρία τα πράγματα, τα τραγούδια να ακουστούν αλλιώς και να ουσιαστικά να φανερώνται ως καινούργια τραγούδια?
0: Ναι, αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, αλλά πρέπει να έρθουν οι συνθήκες να δημιουργηθεί αυτό. Πλέον δεν υπάρχει δισκογραφία από τη στιγμή που μπήκανε το YouTube, το Spotify, όλες αυτές οι μηχανές. Δεν πουλιέται το... Πλέον δεν υπάρχουν και CD, βέβαια. Δεν πουλιέται το τραγούδι ώστε να φέρει έσοδα και να δώσει τη δυνατότητα σε μια... Και δεν υπάρχουν καν δισκογραφικές εταιρείες τώρα ώστε να κάνουν μια καινούργια παραγωγή. Γι' αυτό πλέον είναι πολύ λίγες οι παραγωγές και μόνο κάποιοι, όπως το είπατε, τι ωραίο είναι αυτό, ρομαντικό. Δεν είναι κακό να είναι κανείς ρομαντικός. Έστω με ρομαντική έτσι διάθεση να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Εσείς με ρομαντικό τρόπο βλέπετε τη ζωή και γράφετε ή με αυτόν τον γνώριμο τρόπο του στιχουργού? Έχετε καταλάβει πως έχετε διαφοροποιηθεί ως στιχουργός?
0: Θέλω να τη βλέπω με ρομαντικό τρόπο. Η ίδια βέβαια η ζωή δεν σου το επιτρέπει. Ασχολούμαι πάρα πολύ με το ιστορικό μυθιστόρημα. Διαβάζω για πολλές εποχές. Θυμάμαι τότε που έγραφα για το Γινάτη. Διάβαζα την εφημερίδα «Η Ήπειρος», ήταν του... ο Γιώργος Χατζής, ο πατέρας του Δημήτρη Χατζή, αυτού του σπουδαίου, σπουδαιότητα του διηγηματογράφου, μικρή μας πόλη, απίστευτο κείμενο. Και τον έβλεπα πόσο παθιασμένος ήταν που έγραφε και ήταν και αντιβενεζελικός και εγώ ήξερα ότι στα δύο χρόνια αυτός θα πεθάνει. Όλο αυτό σου δημιουργεί μια... επαυξάνει κατά πολύ το υπαρξιακό θέμα. Βλέπεις τις εντάσεις, βλέπεις τις δολοπλοκίες, βλέπεις όλο αυτό το παρασκήνιο που ναι μεν θέλω να βλέπω τη ζωή με ρομαντικό τρόπο, όμως δεν μου το επιτρέπει. Ωστόσο σε πάρα πολλές στιγμές και στο πώς ο ίδιος ενεργώ στην προσωπική μου ζωή παραμένω έτσι σε αυτή την κλίμακα τη συναισθηματική.
1: Επομένως οι ήρωες, αυτοί που θα αλλάξουν τον κόσμο, αυτοί που θα κάνουν την καινοτομία, αν δεν τους επιτρέπει η τόση στενότητα και απειλή των δεδομένων του χρόνου και των αυξημένων δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος άνθρωπος, ποιο μοτίβο ψυχοσύνθεσης θα έχουν?
0: Τώρα μπαίνετε κατευθείαν στο νέο μου βιβλίο.
1: Α, συγγνώμη. Εγώ νόμιζα πως...
0: Όχι. Ίσα μια χαρά είναι. Όχι, εμένα μου αρέσει η κουβέντα. Εγώ αγαπάω, λατρεύω την ιδίτητα της συζήτησης όπως και οι αρχαίοι Έλληνες που σε οδηγεί, σε πάει να δημιουργηθεί μια ωραία ατμόσφαιρα. Είναι ζητούμενό μου πάντα αυτό. Απλά αγγίζει αυτό που λέτε σαν μια πτυχή του βιβλίου μου το οποίο μιλάει για την πνευματική και ηθική ασθένεια των καιρών μας και που ο κεντρικός ήρωας την ονομάζει νόσο των ηττημένων. Αυτή η νόσο έχει να κάνει με τη διάβρωση της ηθικής, με την απάθεια, με τη διαφθορά, με τον κινησμό, την ατιμορρησία, την απουσία ελπίδας και την παρέτηση. Είναι αυτή η παθολογία που αναγκάζει τους πολίτες να αποδέχονται όλους και δυσμενέστερους όρους για τη ζωή τους, να χάσουν και την πίστη τους απέναντι στην ηθική και στη δικαιοσύνη, την ώρα που απατεώνες ονομάζουν, δεν ονομάζουν.

0: θαυμάζουν μάλλον τη διαφθορά έγκλημα, αλλά τη θεωρούν μέθοδο οικονομικής διαχείρισης μέχρι ξυπνάδα και καπετσοσύνη. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, και ερχόμενος δηλαδή στο ερώτημά σας, πώς μπορεί κάποιος να δράσει, πώς μπορεί να λειτουργήσει, και εκεί φτάνεις, ας το πω, στο απόσταγμα αυτής της, του βιβλίου, δηλαδή ότι είναι μια πρόκληση να σπάσουν αυτό το τσόφλι του ψεύδους και της παρέτησης, γιατί η μεγαλύτερη πλάνη των ηττημένων είναι να πιστέψουν ότι ήδη έχουν χάσει τη μάχη. Αυτή η μάχη για την ψυχή μας, για την ηθική, για την αξιοπρέπειά μας, για την ελευθερία μας δίνεται κάθε μέρα, και είναι μια μάχη που αξίζει και πρέπει να κερδιθεί. Με αυτή τη σκέψη κανείς στο μυαλό του, νομίζω τουλάχιστον αξίζει να αγωνίζεται και να παλεύει.
1: Το σύγχρονο άνθρωπο, σε αυτή την πάλι και την προτροπή που κάνετε μέσα από τη γραφή, τον ενδιαφέρει η στεροφημία, τον ενδιαφέρει το αποτύπωμα, ή πιο ταπεινά τον ενδιαφέρει να γίνει αρμός στο οικοδόμημα, ή ζει κατά μόνας πάλι για το σωτηριό του έργο?
0: Καταρχάς ζούμε σε μια χώρα όπου η οικογένεια είναι ένας δεσμός πολύ ζωντανός, άρα δεν μπορεί κανέναν να νοιάζει μόνο τον εαυτό, να νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του, νοιάζεται για τα παιδιά του, νοιάζεται για τα εγγόνια του, νοιάζεται για τους γύρω ανθρώπους. Για μένα θα έπρεπε να είναι ζητούμενο για τον άνθρωπο αυτό να θέλει να αφήσει το αποτύπωμά του, και μάλιστα να αφήσει ένα αποτύπωμα όμορφο. Όχι απλά πέρασα, έκανα λεφτά και τέλειωσε, ή έφαγα και ήπια. Να αφήσει ένα όμορφο αποτύπωμα πίσω του. Νομίζω ότι ισχύει για αρκετούς, όχι όμως για την πλειονότητα των συμπατριωτών μας, δυστυχώς δεν ισχύει.
1: Ποια, το μεταξύ τώρα αυτό που λέτε μου αγκαθίζει λίγο το νου, γιατί πρόσφατα, όχι από κάποιο συμβάν, έτσι, πάνω στη δουλειά, πάνω στην κίνηση, πάνω στην νοσταλγία ενδεχομένως, αλλά σε άσχετο χρόνο, σε άσχετο συνειρμό, σε ασύνδετο σχήμα, σκέφτηκα πώς θα είναι το μοτίβο των ανθρώπων και δι' της περιοχής μας, που την ξέρετε και εσείς καλά, των μεταναστών, και ποιες έτσι όχι αιμονές πολιτισμικές, που σημαίνει τα ήθη και τα έθιμα, θα κουβαλάνε και θα μπορούν να μεταγγίσουν σε επόμενες γενιές. Μεγάλη έτσι ερώτηση, δύσκολη, περίεργη, με γεμάτη κουβέντα, αλλά θα ήθελα έτσι να έχω έτσι το σχόλιο σας.
0: Αυτό ήταν ένα θέμα που ασχολήθηκα πάρα πολύ στο Γινάτη. Καταρχάς, ποιος είναι αυτός που αξίζει να λέγεται Έλληνας, γιατί έλεγα το αίμα είναι ο ζωμός που απλά θρέφει το σώμα. Η σκέψη, η ψυχή είναι που κάνει τον Έλληνα, και ο Έλληνας είναι πονεμένος πολύ. Έχει ζήσει την προσφυγιά με χίλιους δυο τρόπους. Από εκεί και πέρα επαφίεται και στους ίδιους τους πολίτες, αλλά πολύ περισσότερο στην ίδια την πολιτεία, πόσο αυτοί που έρχονται εδώ να μετέχουν στο ελληνικό γίγνεσθε. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν Ελληνοαμερικάνο να μην ασχολείται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερική τέλος πάντων, να μην τη θεωρεί πατρίδα του. Είναι και πώς θα συμπεριφερθούμε, αλλά και πώς θα λειτουργήσει η πολιτεία. Έχω γνωρίσει, οι μετανάστες τώρα είναι και αυτή μια πανσπερμία. Έχω τύχει σε πάρα πολλές περιοχές, γιατί κάνω 80, 90, 100 παρουσιάσεις σχεδόν σε κάθε μου βιβλίο. Έχω γνωρίσει αλβανάκια να είναι αριστούχοι μαθητές, να λατρεύουν την Ελλάδα. Έχω πάει στα Τύρανα, στο Πανεπιστήμιο, γιατί μεταφράστηκαν εκεί το Σέρα και το Ιμαρέτ και ο Ραγιάς, και πήγα να μιλήσω σε κάποια παιδιά φοιτητές, τα οποία μαθαίναν ελληνικά, τις ομογένειες ήταν μόνο δύο ή τρία, τα υπόλοιπα καμιά εικοσαριά ήταν αλβανάκια. Κάποια από αυτά είχαν μεγαλώσει στην Ελλάδα και ήταν τόσο λυπημένα που αναγκάστηκαν οι γονείς τους να επιστρέψουν εκεί. Πολλοί από αυτούς μπορεί να τους πεις καμιά φορά και περισσότερο Έλληνας από αυτόν που είναι καταγωγής Έλληνας. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτή η προσπάθεια, και πρέπει να γίνει και θα κερδιθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να πάψουν να αγαπούν τις πατρίδες τους.
1: Κυρίως Και αυτό είναι ένα διαρκές αίτημα, ένα αένο αίτημα, το να υπάρχει αυτή η συνέχεια και αυτός ο εμποτισμός της ρίζας για να μπορούν τα κλαριά να κρατούν τα φύλλα υπέροχα στον επίσης ασύγκριτο και ανιδετηλή χορό. Αυτό το υπέροχο έτσι που κουνιούνται τα φύλλα και χαίρονται που έχουν τη βάση.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Να υπάρχει η βάση, να μην γινόμαστε κυσί, γιατί δυστυχώς έχουμε μιλήσει για κατοχή, έχουμε μιλήσει για πολλά πράγματα, έχω μιλήσει και στα βιβλία μου. Δυστυχώς στις μέρες μας βλέπουμε μια άλλη κατοχή να έρχεται μέσα στις 10 λέξεις που λέει κανείς, οι 2, 3, 5, ανάλογα και τις περιοχές, να είναι εγγλέζικες, χωρίς να υπάρχει λόγος. Είναι μια άλλου είδους κατοχή και συνάμα από την πώληση της ίδιας της πατρίδας μας. Εγώ πιστεύω ότι ο πατριωτισμός είναι αρετή. Αρετή βέβαια όχι να μισείς τις πατρίδες των άλλων, να αγαπάς την πατρίδα σου και να κάνεις κάτι για αυτήν, αλλά πρωτίστως να αγαπάς τη γλώσσα σου. Εκεί μέσα είναι ο πολιτισμός μας, η ιστορία μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, όλα είναι εκεί.
1: Αυτό στην εποχή της εφηβείας σας ήταν έτσι ένας πόθος, μία ανάγκη να, να επανανοηματοδοτούνται οι έννοιες? Γιατί εγώ αυτό νιώθω στη σημερινή μας εποχή, και το παραμικρό και την πιο απλή αρετή έννοια πρέπει να την επεξηγείς, όχι με ιδιονόφιλος ή με τη δικό σου πρίσμα, αλλά με την καθολική του έννοια, και βλέπεις ότι τελικά συγκρούνται στα πιο απλά πράγματα οι πνευματικές αγωγές του καθενός.
0: Ναι. Δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Βέβαια η δική μου εποχή, εγώ είμαι γεννημένος το 1960, ήταν τελείως διαφορετικά χρόνια. Έλεγα κάποτε ότι όταν με ρωτούσαν πόσο χρονών είσαι, έλεγα 150, περίπου κάπου εκεί πίσω τόσο ήταν το ΙΜΑΡΕΤ. Μετά όταν έγραψα το ΕΡΑΝ που αναφερόταν στο Βυζάντιο και διαπίστωσα ότι οι συνθήκες στην Ήπεθρο με αυτά που έζησα εγώ στο χωριό μου μέχρι το 1970 ήταν σχεδόν οι ίδιες, έλεγα ότι είμαι 1500 ετών. Λίγα πράγματα μπορούσαμε τότε να αγγίξουμε με τη σκέψη, όμως μας τροφοδότησαν ο ίδιος ο τόπος αλλά και οι άνθρωποι με τόσο οπλισμό που δεν ξέρω αν θα τον έδινε η επέκταση της σκέψης και το να φιλοσοφήσει κανείς εκεί πάνω. Αυτή η διδαχή από γενεά σε γενεά, η προφορική διδαχή είναι τόσο ισχυρή και προς το καλό και προς το κακό βέβαια. Στην ουσία δηλαδή ζούσαμε τη φιλοσοφία ή τη σκέψη ως ζώσα πραγματικότητα και ερχόταν από μόνη της να μπει μέσα μας χωρίς εμείς να το αντιλαμβανόμαστε.
1: Και έτσι προσπαθούσατε και διακατεχόσασταν από την δυναμική του ότι παλεύατε για το μέλλον, ότι υπάρχει μέλλον. Τώρα νιώθετε πως δεν έχουν έτσι την έννοια του μέλλοντος, της καταξίωσης, της κατάθεσης, δημιουργικής απόδοσης των πραγμάτων οι νέοι?
0: Γενικά στέκομαι λίγο αντίθετος σε αυτό που λέγεται χάσμα των γενεών ή τέλος πάντων ασπάζομαι αυτό που λέγεται χάσμα των γενεών. Η μια γενιά να μην μπορεί να καταλάβει την άλλη. Θα δούμε. Ξέρετε, λέμε για παλιότερες εποχές, τώρα αυτόν τον καιρό διαβάζω κάτι γύρω εκεί στο 1900. Δεν υπήρχε μέρα που να μην υπήρχε δολοφονία, αυτοκτονία, ληστείες, μαχαιρώματα. Ήταν πολύ πιο βάρβαρα τα πράγματα. Είμαστε καλύτερα σήμερα. Ο αναλφαβητισμός ήταν τεράστιος. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Δεν μ' αρέσει δηλαδή να μηδενίζουμε τα πράγματα. Θα δούμε. Έχω γνωρίσει παιδιά, θυμάμαι 4-5. Τώρα θυμάμαι ένα κοριτσάκι 14 χρονών, επειδή είναι το Γινάτι τώρα και επειδή είναι τα Γιάννενα, θυμήθηκα αυτό. Και ήρθε να του γράψω αφιέρωση. Λέω είναι για σένα ή για τη μαμά σου? Τι λέτε κύριε, λέω, είναι για μένα είναι. Λέω, λίγο μικρή είσαι. Εγώ έχω διαβάσει το ΙΜΑΡΕΤ, έχω διαβάσει το ΣΕΡΑ, έχω διαβάσει ποιο άλλο μου είπε. Τι λέω, παιδάκι μου, τι να σου πω, υποκλίνομαι. Υπάρχουν και αυτά τα παιδιά, υπάρχουν και πολλά άλλα παιδιά που προσπαθούν. Εντάξει, όλοι βέβαια οι ελίτ, οικονομικές και πολιτικές, προσπαθούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο να τον έχουν σε λίθαργο, σε ύπνωση. όμως πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρουν.
1: Είναι το μόνο σίγουρο, γιατί ξέρουμε ποιος κερδίζει στο τέλος, οπότε γι' αυτό κρατάμε σίγουρα την δύναμη της ψυχής ψηλά. Θα με επιτρέψετε λίγο να περάσουμε σε κάποιες διαφημίσεις και να επιστρέψουμε ξανά στην κουβέντα μας?
0: Βέβαια.
1: Και θα σας ξανακαλέσω για να μην σας κρατάω.
0: Α, ωραία, ό,τι θέλετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
4: Η μέρα θέλει το σωστό καφέ. Και στη Βρυσούλα Ιωαννίνων η επιλογή έχει όνομα. Κοφίλ.
5: Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το απογευματινό σου διάλειμμα, κάνε μια στάση στο Κοφίλ και απόλαυσε τη στιγμή όπως της αξίζει.
4: Καφές, χαμόγελο και η καθημερινή σου συνήθεια σε ένα σημείο που γίνεται εύκολα το αγαπημένο σου.
5: Κοφίλ. Στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 113. Γιατί κάθε καλή ημέρα ξεκινά πάντα με ένα καλό καφέ.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
7: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Και ξαφνικά έρχεται το 2004, έτος Ολυμπιακών Αγώνων για την πόλη των Αθηνών, και τότε βγαίνουν κάποιες δισκογραφικές δουλειές. Στα τραγούδια που σου γράφω θυμάμαι τον Ταλάρα και άλλες πολλές. Και μία από αυτές, και το εδώ το παράθυρο κοιτώ, και μέσα υπάρχει αυτή η ζεμπεκιά, γιατί πολύ σ' αγάπησα. Και να ξέρεις, Γιάννη Καλπούζο, ότι με αυτό το τραγούδι προχώρησαν πολύ παρακάτω από παλιούς έρωτες και λυτρώθηκαν.
1: Χαίρομαι.
0: Δικό στο τραγούδι.
1: Ήταν ένα τραγούδι, ναι, με τον Ορφέα. Η μουσική είναι του Ορφέα του Περίδη που το ερμήνευσε. Βέβαια το έγιναν πάμπολες επανεκτελέσεις από το Λιδάκι, τη Λυκερία, την Κανά, ούτε θυμάμαι με
0: το Μάλαμα.
1: Ο Μάλαμας, μπράβο, ναι, ο Μάλαμας το έχει πει, πάρα πολύ το έχουν πει αυτό το τραγούδι. Είχαμε βρεθεί κάποια στιγμή με τον Ορφέα πριν και ήμουνα στο γραφείο μου, εργαζόμουν τότε στο Υπουργείο Οικονομικών και του έστειλα ένα φαξ αυτό και ένα άλλο τραγούδι που είναι στο δίσκο, Λιγμών Καρπός. Και ούτε στα 10 λεπτά με παίρνει τηλέφωνο, Γιάννη μου φτιάξε τη μέρα, το έχω έτοιμο. Του βγήκε μια και έξω. Έκανε μια πολύ όμορφη πορεία το τραγούδι αυτό. Και συνεχίζει δηλαδή, είναι από τα τραγούδια που έχουν μια διαχρονικότητα.
0: Βεβαίως, αντρίκιο τραγούδι, δηλαδή έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Και εκεί αποκρισταλώνονται πολλές έννοιες που τώρα ψάχνουμε σε συνεδρίες ή σε παρακολουθήσεις στενές, όχι από detective, από ανθρώπους εξειδικευμένους, στο να λύσουν πολλά πράγματα. Δηλαδή εδώ το τραγούδι φανερώνει πέρα από την ντομπροσύνη του ανθρώπου που περιγράφεται, αλλά και το απάβγασμα μιας πορείας ενός ανθρώπου, ενδεχομένως και σε πιο μικρή ηλικία, εντάξει, όχι στα 3 και στα 8, αν και τώρα βλέπουμε και στα 8 και στα 10 συγκριτήματα έντονα στα παιδάκια, αυτό είναι από την μία παρήγορο, αλλά από την

0: Στο τραγούδι και στην ποίηση και στη λογοτεχνία και στην πεζογραφία έχουν κώδικες, έχουν συμβολισμούς. Εδώ θέλει να δείξει πόσο πολύ έχει δοθεί, θέλει να δείξει την αφιέρωση, την απόλυτη αφιέρωση, γιατί πολύ σε αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί ζωή δεν κράτησα, την έχει δώσει όλη σε εκείνη ή σε εκείνον. Αυτό το τραγούδι εγώ βέβαια το είχα γράψει έχοντας κατά νου την ερωτική απώλεια, να χάνει κάποιος ένα αγαπημένο πρόσωπο, αλλά εν ζωή. Βρέθηκαν όμως πάρα πολλοί που αυτό το συνέδεσαν με το θάνατο και όχι ως ζευγάρι. Πολύ συγκινητικά λόγια που μου έχουν πει, να έχει χάσει άλλη το γιο της, την κόρη της, και έτυχε εκείνη την στιγμή να ακούει αυτές τις μέρες, να ακούει αυτό το τραγούδι, το συνέδεσε με αυτό και πλέον για κάποιους ανθρώπους σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι αυτό που λέμε ότι ο ακροατής, ο αναγνώστης παίρνει στα χέρια του ένα έργο τέχνης ή ένα τραγούδι ή οτιδήποτε και το κάνει δικό του και το ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο.
1: Και πλέον αγγίζει και εμβαπτίζεται στα πλαίσια της ποιητικής, ότι το λαμβάνει ο καθένας όπως θέλει, είτε αυτό είναι και η ομορφιά της ποίησης. Αλλά με αυτό...
0: Ασφαλώς, γιατί μπαίνει ο ίδιος μέσα και αυτό είναι πολύ όμορφο, να μπαίνει κανείς μέσα σε ένα έργο, να το διηθεί μέσα του και να μιλάει στη δική του γλώσσα.
1: Εξαιρετικό. Κάτι αντίστροφο από αυτό που συμβαίνει με τους ανθρώπους που μας παρέχουν συνεδρίες, όποιοι το επιθυμούν. Κάνεις την ομορφιά, καταθέτεις το τραγούδι και το αφήνεις στον καθένα να το περιεργαστεί και να γίνει κτήμα του και να πορευτεί. Όχι να είσαι απέναντι για να μπορέσεις να τον λυτρώσεις, να του δώσεις ένα φως. Και από αυτή την απόλυτη μέθεξη που παρατηρήσατε στο τραγούδι, που την επισημαίνατε μάλλον, ότι δόθηκε απόλυτα, κάνετε τη γέφυρα στο 2021 με το Εράν. Με ένα υπέροχο ρήμα που είναι το ανώτερο από όλων για μένα, κυκλοφορείται το βιβλίο Εράν, που σημαίνει Εράν είναι μεγαλύτερο, ανώτερο από την αγάπη. Είναι αυτό που σημαίνει δίνομαι ολοκληρωτικά, που για να δοθείς ναι, πρέπει να έχεις ξεπεράσει τα όρια της αγάπης.
0: Το να αγαπάς, το να ερωτεύεσαι.
1: Ναι.
0: Ένα βιβλίο που δεν ήταν τόσο τυχερό όμως, γιατί βγήκε μια εβδομάδα μετά τα μέτρα για τον COVID και με τα βιβλιοπωλεία κλειστά αδικήθηκε το καημένο.
1: Δεν πειράζει, αλλά είναι αυτό που λέγαμε τα τραγούδια. Από μια άλλη οπτική μπορεί να γίνει ένα θεατρικό υπέροχο.
0: Θα μπορούσε με έναν άλλον τρόπο να γίνει. Έχει συμβεί αυτό πάρα πολλές φορές. Έχει συμβεί.
1: Ή μπορεί να γίνει ένα μονόπρακτο. Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Και ερχόμαστε...
0: Θέλουμε πολλές ζωές για να κάνουμε όλα τα όνειρά μας πραγματικότητα ή τουλάχιστον τους σχεδιασμούς μας.
1: Θα είναι αξιότεροι οι επόμενοι να τα αναλάβουν αυτά τα μνημεία και να τα φέρουν εις πέρας και να τα...
0: Αυτό είναι η ομορφιά στην τέχνη, ότι έχει συνέχεια, υπάρχουν οι επόμενοι και που δουλεύουν πάνω και στα παλιά έργα. Έχει μια ομορφιά μεγάλη αυτό και αυτή είναι η συνέχεια του ανθρώπου. Μακάρι να συμβεί.
1: Να συμβαίνει. Δεν φύγαμε από το βιβλίο, γιατί ο Γιάννης Καλπούζος δεν είναι μόνο ένας συγγραφέας, είναι και ένας άνθρωπος που πατάει στα πόδια του και μεταφέρει πολύ όμορφες εικόνες και σκέψεις με φως, με διέξοδο. Όχι να χρειαστείς λεξικό για να καταλαβαίνεις τι λέει. Η πλάνη των ιτημένων, λοιπόν, το νέο βιβλίο, το οποίο θα έχουμε ευκαιρία σε 4 μέρες, την Παρασκευή. Παρασκευή δεν είναι 16.
0: Είναι την Παρασκευή. Είμαι στα Γιάννενα και με μεγάλη μου χαρά δεν θα είμαι μόνος μου. Θα έχω πέρα από το βιβλιοπωλείο του Μάντζιου που είναι εκεί πέρα και ο Μιχάλης που είναι εξαιρετικός στη φιλοξενία. Θα έχουμε μαζί μας ένα πολύ νεαρό κορίτσι, τη Χριστοφορία Κατσάνου, ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια, έτσι να μας πει τη δικιά της άποψη από την πλευρά της επιστήμης της ορισμένα πράγματα. Η εξαιρετική Σοφία Εξάρχου να μας διαβάσει αποσπάσματα και να συντονίσει την όλη εκδήλωση και τον εξαιρετικό κορυφαίο ερμηνευτή, τον Δημήτρη Φαντή, τον Γιαννιώτη βέβαια. Υπηρώτικα θα πούμε, γιατί εδώ στην Αθήνα κάποια θα πούμε δικά μου τραγουδένα με τα μάθη Δημήτρης, οπότε θα πούμε κάποια υπηρώτικα και κάποια δικά του. Είναι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 7.30 ώρα, στο βιβλιοπωλείο του Μάντζιος, είναι Εθνικής Αντιστάσεως 127. Κάποιος μου είπε, είναι στον Κατσικά, λέει, δεν είναι στα Γιάννενα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά

0: Είναι στον Κατσικά, σαφέστατα. Έχω κάνει πολλές φορές, αλλά πλέον είναι δήμωση Ιωνιτών.
1: Δήμωση Ιωνιτών, αλλά έχει αποδοθεί ως τοποθεσία, ως προάστιο, ως έξω από την πόλη ένα σημείο. Το οποίο όμως είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Πολύ κοντά, ναι.
1: Πάρα πολύ κοντά και χώρο να παρκάρεις, έχει και χώρο να φιλοξενηθεί πολλοί κόσμοι.
0: Αυτό που το πάτε, που είναι και αυτό. Ναι. Αν και τα Γιάννα, εντάξει, δεν είναι τόσο καλά, είναι καλά.
1: Και είναι και η πόλη των 10-15 λεπτών. Που φιλοδοξεί να διατηρήσει αυτό το χαρακτηριστικό, ότι με μια περπατησιά κάνεις τις δουλειές, ανταμώνεις και κόσμο, διαβάζεις και ένα βιβλίο. Και αν είναι και του Γιάννη
0: Καρπούζου. Είναι μια μεγάλη και ταυτόχρονα μικρή πόλη, και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Το οποίο δεν έχει τέλος κατά το Χατζή, το τέλος της μικρής μας πόλης.
0: Όχι, βέβαια.
1: Συνεχίζει. Στην πλάνη των Ιτημένων, λοιπόν, λίγο έξω-έξω την υπόθεση, τα πρόσωπα, μπορούμε να έχουμε μια γεύση.
0: Ναι, βέβαια, άλλη μόνο. Γενικά σαν θεματολογία είναι αυτά που είπα λίγο πριν, μιλάει για τη διάβρωση της ηθικής, τη διαφθορά, την ατιμωρησία, την παρέτηση μέσα από υπόγειες διεκδικήσεις, εκβιασμούς, δολοφονίες, σκιώδεις δυνάμεις που κινούν τα νήματα στο παρασκήνιο, μιλάει για τις σύγχρονες ελίτ που εργαλειοποιούν τα πάντα, την τέχνη, την οικογένεια, την παιδεία, και επιδιώκουν να βρίσκεται ο λαός σε λίθαργο. Έχουμε κινείται μέσα πιο πολύ ανάμεσα σε δύο κεντρικούς ήρωες, οι οποίοι πάσχουν από αυτή την νόσο των Ιτημένων, όπως την ονομάζει ο κεντρικός ήρωας. Από τη μια έχουμε το Στάμο, έναν άνθρωπο που κινείται στο τυπικό γραφειοκρατικό περιβάλλον μιας επιτελικής τραπεζικής υπηρεσίας, εργάζεται εκεί στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και παράλληλα ως εκτιμητής έργων τέχνης, που το αγοράζει η τράπεζα για να διακοσμήσει τα γραφεία, τα καταστήματά της κλπ. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ανασφαλής, βαθιά διχασμένος, θρήσκος, αλλά δεν φαντάζει η πίστη του να είναι καταφύγιο, ούτε μάλλον είναι καταφύγιο και δεν αντλεί από εκεί δύναμη. Δεν του αρέσει η δουλειά του, έχει ένα προϊστάμενο που του συμπεριφέρεται αφέσια. Και απ' την άλλη έχουμε την Αγγελίνα, μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, μέσα σε ένα βαλτωμένο γάμο με έναν λαϊκό τύπο και μικρό απατεώνα, ο οποίος στερείται κάθε πνευματικότητα, όμως θεωρεί ότι τα ξέρει όλα, όπως πάρα πολύ. Αυτός ο γάμος έχει στερέψει προπολού. Για αυτούς τους δύο ανθρώπους η στασιμότητα, θα λέγαμε, ανατρέπεται όταν μπαίνουν στη ζωή τους άλλοι άνθρωποι που λειτουργούν ως καταλύτες. Για το Στάμο μπαίνει ένας άνθρωπος μια μέρα στο γραφείο του και του λέει ένας γκαλερίστας, Εμίλιος Κεντινιώτης, ότι ένας ερημίτης που ζει στα Γεράνια Όρη έχει ζωγραφίσει το πορτρέτο του με εκπληκτική ομοιότητα, χωρίς ο Στάμος να το γνωρίζει. Αυτό λοιπόν του δίνει τον κεντάει να πάει να γνωρίσει αυτόν τον καλλιτέχνη, τον ερημίτη, και έτσι αλλάζει η ζωή του. Η Αγγελίνα γνωρίζει έναν καλλιτέχνη που με δυο ποιητικά κοπλιμέντα την κατακτά συναισθηματικά, τον ακολουθεί πυθύνια, γίνεται ένας σπόδρος έρωτας και τον ακολουθεί ακόμα και όταν αμφιβάλλει για πάρα πολλά. Βέβαια μπαίνουν και άλλα πρόσωπα στην μυθοπλασία. Ο Βάιος, που είναι ο αδερφός του Στάμου, είναι σκηνοθέτης, ένας άνθρωπος με ελεύθερο πνεύμα. Δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο, αλλά είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, ένα αισιόδοξος. Προσπαθεί να πείσει τον αδερφό του ότι το να βλέπει κανείς τη ζωή υπάρχει κι άλλος τρόπος, να πέρα από το φόβο και το συμβιβασμό. Όλοι αυτοί τώρα κινούνται μέσα από τη μυθοπλασία. Είναι άνθρωποι, θα έλεγα, κατακερματισμένοι, άνθρωποι που κουβαλούν τις δικές μας καθημερινές αλήθειες και αυταπάτες. Όλα όσα συμβαίνουν σε αυτό το μυθιστόρημα αποτελούν μικρογραφία του δικού μας κόσμου. Ο έρωτας διαρρέει ολόκληρο το βιβλίο, στέκεται σαν ανάχωμα και σαν το πιο γλυκό απόσταγμα της ζωής απέναντι σε αυτή την ηθική και πνευματική ήττα του σύγχρονου ανθρώπου. Και Και βέβαια συμβαίνουν τόσο πολλά. Το βιβλίο μοιράζεται σε δύο μέρη. Ξεκινάει το 2007 και το 2008 και το δεύτερο μέρος από το 2018 μέχρι το 2024. Το δεύτερο μέρος, χωρίς βέβαια να αποκαλύψω κάτι από αυτά, από τις φοβερές εκπλήξεις και κορυφώσεις της πλοκής, θα έλεγα ότι διευρύνει την οπτική του έτσι με τρόπο καταιγιστικό. Αυτά τώρα έτσι σε πρώτη... Να δούμε, ό,τι θέλετε μπορεί να πω κι άλλα ό,τι θέλετε.
1: Αν ήταν τραγούδι, ποια θα ήταν η μελωδία του στο βιβλίο αυτό?
0: Α, η φωνή μου είναι τόσο χάλια, αλλά θα να υποδείξω ότι θα ήταν μια ροκ μπαλάντα. Δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω.
1: Μάλιστα.
0: Ροκ μπαλάντα.
1: Ροκ μπαλάντα και τα χρώματα της άνοιξης περισσότερο.
0: Εγώ με στη ροκ μπαλάντα θα έβαζα πίσω ένα υπηρώτικο μυρολόι που τα λατρεύω και τα χρώματα της άνοιξης για να είναι η πλήρη αντίθεση.
1: Εξαιρετικός δημιουργός και όχι μόνο ως μέτρ στο γραπτό, αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος που αποτυπώνει το γραμμένο στο καμβά της σκέψης του καθενός. Γιάννη Καλπούζο, από καρδιάς να σε ευχαριστήσω. Μεγάλη τιμή που ανταμώσαμε στον αέρα της πόλης του Δημοτικού Ραδιοφώνου, που ως δημιουργός επιστρέφεις χρόνια να ακούμε τραγούδια σου, τώρα ως δημιουργός που συνεχίζεις μάλλον να γράφεις υπέροχες σελίδες με δικές μας πεθυμιές, με δικές μας ανάγκες και λυτρωτικές αράδες πάνω σε αυτές τις όμορφες νοπές σελίδες των βιβλίων σου. Εύχομαι αυτό το υπέροχο καινούριο βιβλίο, «Η πλάνη των ηττημένων», να είναι η ασπίδα για τους αήττητους, ώστε να έχουν την δύναμη να μας παίρνουν από το χέρι για να μας κάνουν καλύτερους.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, μα πάρα πολύ, για τα καλά σας λόγια. Αισθάνομαι πάντα αμήχανα όταν ακούω καλά λόγια. Εγώ είμαι ο Γιάννης από την Ήπειρο και είναι το καλύτερο, έτσι, η καλύτερη προσφώνηση που μου κάνουν φίλοι αναγνώστες, γιατί γινόμαστε φίλοι μέσα από τα βιβλία. Και να ξανακαλέσω ξανά Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 7.30 ώρα στο βιβλιοπωλείο Μάντζιος Εθνικής Αντιστάσεως 127, να πούμε περισσότερα, να περάσουμε έτσι ωραία μια ωραία ατμόσφαιρα. Να είστε καλά, να ακούω καλά το όνομά σας.
1: Αμήν και να ανταμώνουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια. Yeah.

0: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
1: Καλώς τους!
2: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
6: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Μουσικό Εξπρές με τη Μαρία Αναστασίου. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στη φωνή της πόλης.

Το σημερινό μας ξεκίνημα με τους Editors στο καινούργιο τους Call It In. Ένα από τα τραγούδια που μας σύστησαν το καλοκαίρι. Επιστρέφουν λοιπόν οι Άγγλοι με νέο άλμπουμ. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ακούτε τη φωνή της πόλης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στη συχνότητα των 98 και 7 στα FM. Είμαστε μαζί και σήμερα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και παρέα θα πάμε μέχρι τις 7 με την εκπομπή Μουσικό Express. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές είναι η Μαρία Αναστασίου. www.dimotikoradiofono.gr για τους μακρινούς και όχι μόνο.

Ways of Tone, το τελευταίο τους άλμπουμ, η Αμερικανή Interpol, και ένα κομμάτι που ξεχωρίσαμε μαζί εδώ από την πρώτη τους πρώτο κιόλας άκουσμα, See Out Loud, από τους Interpol φυσικά. Πάμε σε κάτι παλιότερο.

Σίγουρα ένα από τα καλύτερά του, TV on the radio εδώ από το 2008. Dear Science. Φυσικά ακούγεται και στην, στο soundtrack της σειράς Breaking Bad. Και το ακούσαμε και εδώ μαζί σας φυσικά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.

Depeche Mode. Αυτό το αγγλικό πρωτοπόρο ηλεκτρονικό συγκρότημα από το Essex και τις αρχές δεκαετίας του 80 όταν δημιουργήθηκε. Εδώ βρισκόμαστε στο 12ο άλμπουμ του, Sounds of the Universe, το 2009 κυκλοφόρησε, και αυτό το επιβλητικό Wrong.

Ήταν ένα τραγούδι που έλαβε έτσι θετική ανταπόκριση στα διάφορα ραδιόφωνα του κόσμου, πήγε πολύ καλά στις λίστες και ιδιαίτερα στην Ευρώπη και είναι μέχρι και σήμερα έτσι ένα από τα πιο δημοφιλή τους. Και αυτή είναι η Muse.

The Dark Side μέσα από το Simulation Theory, το προηγούμενο άλμπουμ των Βρετανών Muse. Και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο για σήμερα. Οι Placebo γιορτάζουν τα 30 χρόνια του συγκροτήματός τους, κυκλοφορώντας έτσι ένα άλμπουμ που περιέχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και το καινούριο Helen Keller που ακούσαμε και τις προάλλες. Εδώ μία έτσι ξανά ηχογραφημένη εκδοχή του I Know. Με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρυκόνη. Στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρυκόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρυκόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 92 224.
1: Μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Και επανήλθαμε εδώ στους 98 και 7 στη Φωνή της Πόλης, το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 7, Δευτέρα ως Παρασκευή, ακούτε το Μουσικό Εξπρές. Πίσω από το μικρόφωνο πάντα η Μαρία Αναστασίου. Καλησπέρα, καλή συνέχεια. 1979 ή αλλιώς 1979. Ένα κομμάτι από τους Smashing Pumpkins. Από το 1996 και το Melancholy and the Infinite Sadness. Γραμμένο από τον Billy Corgan. Με το τραγούδι να προαναγγέλει τότε έτσι ένα synth pop ήχο που το συγκρότημα θα σπαζόταν πιο ανοιχτά στο Adore. Και ένα τραγούδι που γράφτηκε ως μια νοσταλγική ιστορία ενηλικίωσης από τον Billy Corgan, αναλογιζόμενος αυτό που θεωρούσε τη μετάβασή του στην εφηβεία του 1979 όταν έγινε 12 ετών.

Ένα σπουδαίο τραγούδι του David Bowie. The Man Who Sold the World. Και εμείς ακούσαμε αυτή την ζωντανή ηχογράφηση στο MTV Unplugged από το συγκρότημα των Nirvana, η οποία έγινε το 1993.

και πάμε σε μια καινούργια συνεργασία. Fontaines DC και Ροζαλία. Η μένα από την Ιρλανδία, η δε από την Ισπανία. Ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν το νέο κομμάτι.

The Where Is Gone. Μία από τις συνεργασίες που σίγουρα ξεχωρίζουν από το Dopamine Chamber των Fontaine's DC, και το κομμάτι αυτό The face you αποτελεί μια σύνδεση που διακρίνει το συγκρότημα και τη Ροζαλία, θεωρώντας ότι οι δύο πλευρές μοιράζονται μια παρόμοια επιθυμία να διατηρούν ζωντανές τις μουσικές παραδόσεις των χωρών με τις οποίες συνδέονται, μεταφέροντές τις παράλληλα στο σήμερα. Where is gone?

Future Islands εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο πολύ όμορφο Like the Moon, ενώ λίγο πριν οι Arctic Monkeys στους δέκτες σας από το Help 2, αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, και το Opening Night φυσικά, ένα κομμάτι της περσινής χρονιάς που έκανε εντύπωση. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, στο 98.7. Είμαστε λίγο πριν από τις 7, φίλες και φίλοι ακροατές. Και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Η Μαρία Αναστασίου ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ακούσατε το μουσικό Express. Και μας μένει ένα ακόμη κομμάτι για το τέλος, το οποίο έρχεται από το Snow Patrol. Με το All θα σας αφήσουμε. Να σας ευχηθούμε ένα όμορφο απόγευμα, όπως και να το περάσετε. Να προσέχετε και να ακούτε καλή μουσική. Γεια χαρά σε όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην ισόγειο του Δημαρχείου Αθηνάς Τσακάλωφ το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωνίων με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίαση. Θα μεταδοθεί απευθείας από τη συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Αναστολή εφαρμογής διατάξεων του κώδικα αυτοδιοίκησης ζητάει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στη διαδικασία κατάρτισης του προπολογισμού του επόμενου έτους του 2027 εξαιτίας ορισμένων διατάξεων του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Ανιτών προχωρά στο σχεδιασμό ενός καινοτόμου συστήματος τουριστικής προβολής και πληροφόρησης με στόχο να μετατρέψει την επίσκεψη στην πόλη σε μια ολοκληρωμένη διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με την ιστορία, τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, η σημερινή απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής των Δημοτών, η οποία ενέκρινε την τεχνική μελέτη του έργου Σύστημα Διαχείρισης και Προβλήσης Τουριστικού Προορισμού ΙΟΑΙΝΑ και αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες. Στην ίδια σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε ο ανοιχτός τεχνικός διαγωνισμός για την ταχύτερη αποκατάσταση των λακκουβών ύψους 223.000 ευρώ. Σημερινή συνεδρία Δημοτικής Επιτροπής έχει και ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς την παρακολούθησαν μαθητές εκπαιδευτικοί του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Ερώτηση για την ενεργοποίηση των μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης λόγω εθελομίχησης στην εξασφάλιση των αγκαίων πόρων από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Τσίμαρη με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας. Στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΠ Νίκου Έξαρχου εκτεταμένες ζημιές που έχουν υποστεί η αμπειλουργή του Δήμου Ζήτζας από τις χαλαζοπτώσεις του Ερνόσπορ και τους καύσωνες του Αυγούστου. Ανάγκη ολοκληρωμένης αξιολόγησης των σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικότερα στην περιοχή της Παιδινής, θέτει με κοινοβουλευτική ερώτηση προς αρμόδιους υπουργούς συμβουλευτήσεων Μέρο Πιτζούφη. Στην περιοχή μας θα βρεθεί μεθαύριο Πέμπτη και Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει την Πέμπτη το Κέντρο Υγείας, το ακτινολογικό του Χατζηκώστα και τα νέα ΤΕΠ. Επίσης στους κήπους Ζαγορίου τη νέα βάση του ΕΚΑΒΕΝΟ την Παρασκευή θα εγκαινιάσει τα ΤΕΠ του Πανησιακού Νοσοκομείου και το Κέντρο Υγείας στην Κόνιτσα. Η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Ηπείρους σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι αποφάσισε την κήρυξη στάσης εργασίας και την Πέμπτη και την Παρασκευή μέρες επίσκεψης του Υπουργού Υγείας προκειμένου να πραγματοποιήσει κεντρώσεις διαμαρτυρίας. Εθελομίχλη στα Γιάννα, μέτρα τόροχε, άλλες διαπιστώσεις και καθυστερήσεις των ίσης ανακοίνωσή της Περιφερειακή Παράταξη Κοινότητων Υπηρετών με επικεφαλή στο Γιάννη Στέφο. Στο ίδρυμα Ιωσήφ και στην Γκανή, σε Ουτσού 26, λειτουργεί και φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Ιωάννα, δεκαετίες του 50 και του 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες της συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

See, stand by me. Stand by me. See, stand by me.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην ισόγειο του Δημαρχείου Αθηνάς Τσακάλωφ, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωνίων, με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίαση. Θα μεταδοθεί απευθείας από τη συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Αναστολή εφαρμογής διατάξεων του κώδικα αυτοδιοίκησης ζητάει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους του 2027 εξαιτίας ορισμένων διατάξεων του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Ανιτών προχωρά στο σχεδιασμό ενός καινοτόμου συστήματος τουριστικής προβολής και πληροφόρησης με στόχο να μετατρέψει την επίσκεψη στην πόλη σε μια ολοκληρωμένη διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με την ιστορία, τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.

0: σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση η σημερινή απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δημητών, η οποία ενέκρινε την τεχνική μελέτη του έργου Σύστημα Διαχείρισης και Προβλήσης του Τουριστικού Προορισμού Ιωάννινα και αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες. Στην ίδια σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ταχύτερη αποκατάσταση των λακκουβών ύψους 223.000 ευρώ. Σημερινή συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής έχει και ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς την παρακολούθησαν μαθητές εκπαιδευτικοί του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Ερώτηση για την ενεργοποίηση των μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης λόγω εθελομίχης, την εξασφάλιση των αγκαίων πόρων από το βουλευτείο του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Τσίμαρη, με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας. Στη Βουλή, με επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΠ Νίκου Έξαρχου, εκτεταμένες ζημιές που έχουν υποστεί η αμπειλουργή του Δήμου Τζίτζας από τις χαλαζοπτώσεις του Ερνόσπορ και τους καύσωνες του Αυγούστου. Ανάγκη ολοκληρωμένης αξιολόγησης των σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότερα στην περιοχή της Παιδινής, θέτει με κοινοβουλευτική ερώτηση προς αρμόδιους υπουργούς ή βουλευτής Μέρο Πετζούφη. Στην περιοχή μας θα βρεθεί μεθαύριο, Πέμπτη και Παρασκευή, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να εγκαινιάσει την Πέμπτη το Κέντρο Υγείας, το ακτινολογικό του Χατζηκώστα και τα νέα ΤΕΠ. Επίσης, στους κήπους Ζαγορίου, τη νέα βάση του ΕΚΑΒΕΝΟ την Παρασκευή, θα εγκαινιάσει τα ΤΕΠ του Πανησιακού Νοσοκομείου και το Κέντρο Υγείας στην Κόνιτσα. Η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι αποφάσισε την κήρυξη στάσης εργασίας και την Πέμπτη και την Παρασκευή, μέρες επίσκεψης του Υπουργού Υγείας, προκειμένου να πραγματοποιήσει κεντρώσεις διαμαρτυρίας. Εθελομίχλης στα Γιάννα, μέτρα τώρα και άλλες διαπιστώσεις και καθυστερήσεις, τονίζει ανακοίνωσή της Περιφερειακή Παράταξη Κοινότητων Υπηρετών με επικεφαλής τον Γιάννη Στέφο. Στο ίδρυμα Ιωσήφ και στην Γκανή, σε Ρουτσού 26, λειτουργεί και φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Ιωάννα, δεκαετίες του 50 και του 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή 30 Οκτωβρίου. Και ήταν από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στις Μήλνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, στέρεο.

Με συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε μου λες

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Με την παλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων ξεκίνησε η μουσική κυβωτός το σημερινό της ταξίδι μέσα από τη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, τους 98 και 7 στα FM αλλά και το διαδίκτυο. Μάνος Χατζηδάκης και Σταβαράκης και Βασίλης Λέκας μαζί και οι τρεις στο τραγούδι που μόλις τέλειωσε. Τον Άρη Δαβαράκη θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε σε λίγο στη μουσική Κιβωτό για μια συζήτηση μαζί του που έχει πάντα το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί ο Άρης Δαβαράκης είδε και έζησε πολλά, έγραψε πολλά τραγούδια που αγαπήσαμε και που τραγουδήσαμε και που τραγουδάμε. Έχει το θάρρος της γνώμης του έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού και του δημόσιου βίου της χώρας. Οπότε είναι πολλές οι αφορμές και πολλοί οι λόγοι που τον φέρνουν απόψε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη Μουσική Κιβωτό.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη Μουσική Κιβωτό το στιχουργό Άιδα Βαράκη. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Αλέξη, χαίρομαι πολύ που επικοινωνούμε.
0: Και εγώ χαίρομαι πολύ γιατί σε αγαπάμε, γιατί σε αγαπάω. Αγαπάω τα αγούδια σου και τα λόγια σου. Παρακολουθώ τις σκέψεις σου και όλα όσα μοιράζεσαι καθημερινά, οπότε σε νιώθω οικείο, Άρη.
1: Να είσαι καλά.
0: Και με το
1: γεγονός. Έχω αφήσει εδώ ανοιχτή την μπαλκονόπορτα για να ακούω τη βροχή και να μυρίζω το χώμα.
0: Τι ωραίο.
1: Και είναι πολύ ωραία.
0: Μου επιτρέπεις να σου μιλώ και στον ελληνικό και δημόσιο, οπότε το ναι. Εκμεταλλεύομαι. Από την Αλεξάνδρεια ξεκίνησαν όλα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επιστρέφεις εκεί?
1: Όχι. Είχα βάλει κάποια όρια, φαίνεται από μικρός όταν ήρθαμε εδώ, δηλαδή ήμουν 11 χρονών όταν ήρθαμε να εγκατασταθούμε. Ερχόμασταν φυσικά τα καλοκαίρια, αλλά είπα θέλω να την ξεχάσω, δεν θέλω να κουβαλάω αυτό τη μνήμη. Όμως υπάρχει μέσα υποσυνείδητα, υποδόρια, βγαίνει συνέχεια. Εγώ προσωπικά, αν ερωτήσεις, θέλω να μείνω. Εντάξει, τελείωσε εκεί, γεννήθηκα. Αυτό ήτανε.
0: Τελευταία φορά πότε πήγες εκεί?
1: Είναι πια, πρέπει να είναι 15 χρόνια, γιατί για ένα μεγάλο διάστημα μετά το 64 που εγκατασταθήκαμε στην Ελλάδα δεν πήγα καθόλου. Αλλά από το τέλος της δεκαετίας του 80 άρχισα κάθε τόσο να πηγαίνω μια φορά το χρόνο, μια φορά τα δύο χρόνια, για 2-3 μέρες. Παραπάνω δεν αντέχεται η Αλεξάνδρεια, η σημερινή Αλεξάνδρεια. Πήγαινα, μ' άρεσε, το αγαπούσα αυτό το ταξίδι, το έκανα μόνος μου πάντα και με φίλους το έχω κάνει. Και για καλλιτεχνικούς λόγους το έχω κάνει. Έχουμε πάει με τον Σαββόπουλο και έχουμε γυρίσει ένα επεισόδιο του Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι στην Αλεξάνδρεια με όλη την ομάδα. Και έχω πάει και με τον Κότσιρα για μια εκπομπή λόγω του τραγουδιού Αλεξάνδρεια που με αυτό ξεκίνησε από ό,τι άκουσα. Και είχα πάει και με τη Μελίνα Μερκούρη όσο ήταν υπουργός της προσκολήσεως στην αποστολή.
0: Όταν ακούς το τραγούδι, μάλλον θέλεις να το ακούς το τραγούδι ή όχι?
1: Θέλω, του έχω μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη αυτού του τραγουδιού. Είναι κάποια τραγούδια που σε κάνουν αισθάνεσαι ότι γίνανε σαν να γίνανε μόνα τους και ήταν το δωράκι σου, ας πούμε, ήταν τα δώρα σου. Αυτό και την παράδειγμα των αισθήσεων και των παρεστήσεων του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Μα αυτή ξεκινήσαμε, ναι.
1: Είναι τραγούδια που δεν μπορώ να τα λατρεύω, όχι απλώς τα αγαπάω.
0: Η Αλεξάνδρεια τι είχε και αγαπήθηκε και από τον κόσμο?
1: Έχει ένα μυστήριο η Αλεξάνδρεια, για να πούμε ότι στραβού το δίκιο. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε έτσι τυχαία. Έχει ένα μυστήριο αυτή η πόλη, το καταλαβαίνω. Για μένα που γεννήθηκα εκεί και έζησα τα 10-11 πρώτα χρόνια της ζωής μου και μάλιστα σε μια περίοδο που η απομυθοποίησή της γινόταν με καλπασμό, ίσως να μην είναι τόσο φανερό, αλλά τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω με τα χρόνια ότι έχει ένα μεγάλο μυστήριο. Δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
0: Το τραγούδι γράφτηκε πάνω στη μουσική της Ευανθίας.
1: Ναι.
0: Πάνω στη μουσική.
1: Πάνω στη μουσική και εκ των υστέρων μου είπε η Ευανθία ότι σκεφτόταν και αυτή την Αλεξάνδρεια όταν το έγραφα.
0: Και το έγραψες πού, ήσουν να πού όταν γράφτηκε αυτό?
1: Ήμουν στο Άγιον Όρος και περπατούσα από τις Καριές προς την Ιδύρο και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή σταμάτησα σε ένα βράχο, έβαλα το Walkman που είχαμε τότε πάντα και λέω ας δοκιμάσω και μου βγήκε έτσι μονορούφι. Μετά όταν έφτασα σε μπρίζα, γιατί τότε είχαμε τα λάπτοπ το 95-96, αλλά δεν είχαμε συνδέσεις, οπότε πρέπει να το βάλω στο μπριζάκι όταν έφτασα κάπου και το έστειλα στην Ευανθία και ήταν αυτό που ήταν, δεν το αλλάξαμε, δεν κάναμε τίποτα.
0: Η σχέση με την Ευανθία Εμπούτσικα είναι πολύ σημαντική γιατί έχει και, έχει και ποσοτικό αποτύπωμα. Είναι πολλά τα τραγούδια σας πια.
1: Είναι πολλά τα τραγούδια μας. Είναι 30 χρόνια που στρογγυλά που συνεργαζόμαστε. Είμαστε φίλοι, όπως είμαστε και με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο, πάρα πολύ φίλοι. Και ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική η Ευανθία και στη ζωή μου και στα τραγούδια.
0: Αν πούμε ότι ο Χατζηδάκης ήταν ο καλός σου άγγελος, η Ευανθία Εμπούτσικα τι θα ήταν στη ζωή σου την καλλιτεχνική?
1: Είναι και αυτή ένας καλός άγγελος.
0: Ένας καλός άγγελος.
1: Και πολλοί άλλοι άνθρωποι όμως. Mm-hmm. Δεν είναι... Εντάξει, ο Χατζηδάκης ήταν αρχάγγελος.
0: Ο αρχάγγελος.
1: Ναι, δεν μπορώ να τον συγκρίνω με κανέναν άλλον.
0: Σε στενοχωρεί όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται κατά καιρούς με τα τραγούδια του, με τις άδειες εκτέλεσης, με διάφορες άλλες κουβέντες, με το έτος Χατζηδάκη που έγινε ή δεν έγινε, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται και κουτσομπολίστικο πολλές φορές?
1: Κοίταξε, αν είναι τίποτα χοντράδες, οπωσδήποτε στενοχωριέμαι, αλλά γενικά όχι, γιατί έχω την πεποίθηση, βαθύτατη πεποίθηση, ότι η ποίηση του Χατζηδάκη, γιατί αυτή η μουσική που έχει γράψει είναι ποίηση ολόκληρη, και η γραπτή του ποίηση, αλλά και οι μελωδίες του είναι ποίηση. Είναι ένας μεγάλος ποιητής ο Χατζηδάκης, κατά τη γνώμη μου. Τον βάζω στο ίδιο, στο πρώτο σκαλοπάτι της ποίησης που λέει και ο Καβάφης,
0: με
1: τον Καβάφη.
0: Mm-hmm.
1: Με τον Καβάφη. Ο Καβάφης και ο Χατζηδάκης είναι οι δύο πνευματικοί μου, ας πούμε, αρχάγγελοι, όπως τα λέγαμε. Και ο ένας συνδυάζεται με την Αλεξάνδρεια, ο άλλος συνδυάζεται με την Αθήνα και με η ζωή μου. Τον πρώτο δεν τον γνώρισα, βέβαια.
0: Αυτό που λένε κάποιοι, ότι με τις απαγορεύσεις των έργων του μια γενιά ολόκληρη και δύο γενιές χάνει την επαφή με τον Χατζηδάκη, το σημερίζεσαι?
1: Όχι. Όχι, δεν το σημερίζομαι. Ο Χατζηδάκης είναι ένας κλασικός συνθέτης. Η μουσική του έχει τεράστια δύναμη και οπωσδήποτε αυτό που έχει κάνει ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του, η διαχείριση που είναι πάρα πολύ δύσκολη,
0: mm-hmm.
1: το πετυχαίνει ακόμα παραπάνω αυτό που λέω. Δηλαδή δεν θέλει ο Γιώργος να είναι ο Χατζηδάκης άλλος ένας συνθέτης ανάμεσα στους συνθέτες. Θέλει να είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερα και τον διαχειρίζεται έτσι, γιατί έτσι είναι και η μουσική του. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να ακούγεται στα ραδιόφωνα για να παραμείνει. Είναι ένας κλασικός συνθέτης. Ο κλασικός συνθέτης θα μείνει για αυτούς που ενδιαφέρονται.
0: Mm-hmm. Και είναι ένας συνθέτης που ανακαλύπτεται έτσι κι αλλιώς και θα ανακαλύπτεται.
1: Ναι. Εξάλλου ο Χατζηδάκης δεν είχε ποτέ καμιά αγωνία να είναι αποδεκτός, τουλάχιστον από την ηλικία που τον γνώρισα εγώ, από το 77 και μετά,
0: mm-hmm.
1: 1977 και μετά, δεν είχε καθόλου κανένα ενδιαφέρον για το σουξέ. Παλιότερα με τις ταινίες του Φίνου και τα λοιπά, έκανε και με την Γουλιουκλάκη και με άλλους τραγούδια και είχε και κάποια σουξέ και γελούσε και το χαιρότανε ή θύμωνε, αλλά η πραγματική μουσική του, τα έργα του, τα ολοκληρωμένα και τα λοιπά, δεν ήθελε ποτέ να... Δεν είχε πρόβλημα δηλαδή να γίνει αποδεκτός σε επίπεδο Δύση Καρβέλα, για να γίνει και επίκαιρος.
0: Όταν του πήγαινε στίχους, ήταν πολύ αυστηρός, το κοίταζε, το ξανακοίταζε, ήταν απαιτητικός ή σε άφηνε να εκφραστείς όπως ήθελες?
1: Όχι, με άφηνε να εκφραστώ όπως ήθελα, σαφώς. Αλλά ή του πήγαινε ή δεν του πήγαινε. Δεν είχε. Με το Χατζηδάκη δεν είχαμε κόψε ράψε από εδώ, μη βγάλεις αυτό, βγάλε εκείνο. Ή ήταν ok, οπότε μου έλεγε ένα ωραίο, μπράβο, μια καλή κουβέντα και προχωράμε, πάρε το επόμενο ή κάνε το επόμενο. Ή μου έλεγε όχι, όχι, όχι, αυτό δεν είναι, δεν είναι, είναι όλο λάθος, δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο, ξαναδοκίμασέ το.
0: Εσύ έχεις έρθει ποτέ στο δίλημα να δώσεις, να σου ζητηθεί άδεια για τα αγούδια σου, για στίχους σου και να πεις όχι?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει. Δεν ξέρω.
0: Θα το έκανες ενδεχομένως αν σου ζητούσε κάποιος που δεν εκτιμούσες?
1: Δεν υπάρχει κάποιος που δεν εκτιμώ. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε και όλοι κάνουμε τις προσπάθειές μας και δεν θα είχα κάποιο λόγο εγώ να απαγορεύσω το στίχο μου. Ο μόνος έτσι λόγος, για να είμαστε ρεαλιστές, και θα ήταν ο οικονομικός. Δηλαδή αν κάποιος που δεν συμβαίνει με την περίπτωσή μου ήθελε να πει μόνο δικά μου τραγούδια και να κάνει μια παράσταση με δικά μου τραγούδια, οπωσδήποτε θα ζητούσα κάποια χρήματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο, ναι.
1: Ναι, εάν δεν μου τα έδινε, θα πάω ωραίο.
0: Μόνο τότε. Μόνο τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Ανέφερες λίγο πριν μιλώντας για το Χατζηδάκι ότι ήταν εντελώς αρνητικό, αντίθετος στο σουξέ και στη μαζική αποδοχή κλπ. Εσύ με τα σουξέ σου πώς τα αντιμετώπισες, σου άρεσαν, το έζησες όμορφα όλο αυτό? Γιατί κάποια τραγούδια σου αγαπήθηκαν πολύ και αγαπιούνται ακόμα.
1: Μερικά τραγούδια μου όντως αγαπήθηκαν και αγαπιούνται στη διάρκεια. Έχω αυτό το... Να το πω χάρισμα, ναι, γιατί τελικά αποδεικνύεται στην ηλικία που είμαι τώρα ότι είναι ένα δώρο κι αυτό. Δεν είχα κάνει ποτέ σου ξάμεσο.
0: Μάλιστα.
1: Η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων βεβαίως μπορεί να θεωρηθεί σου ξέρετε, το πήρε ο Νταλάρας και το έκανε 500.000 δίσκους. Αλλά δεν ήταν, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι ένα σου ξέ. Είναι ένα διαχρονικό τραγούδι πια. Δεν έχω κάνει σουξέ. Στο δίσκο του Κότσιρα υπήρχε ένα τραγούδι που έλεγε Λέει, Λέει, Λέει, και ο οποίο τραγουδήθηκε και στα νυχτερινά μαγαζιά. Αλλά αυτό ήταν το πιο κοντά που έφτασα ποτέ σε σουξέ. Κατά τα άλλα, τα τραγούδια του Νικολόπουλου.
0: Τα λαϊκά του... αυτά δεν είχαν άμεση απήχηση όταν βγήκαν.
1: Είχαν καλή υποδοχή, αλλά ο Κουμπαράς γέμιζε και η αποδοχή μεγάλωνε καθώς περνούσαν τα χρόνια.
0: Οπότε αυτό είναι πιο ασφαλές, λες, για το δημιουργό, για σένα μάλλον, μιλώντας μαζί σου.
1: Κοίταξε, Αλέξη, νομίζω ότι το καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι το επιλέγεις ως πιο ασφαλές, κάτι το κάνεις με το μυαλό σου. Αυτά που έχω κάνει είναι έτσι. Ξέρω εγώ τι θα πω, δηλαδή... τραγούδια από τους δίσκους του Μακεδόνα, του Μπάση, κάποια άλλα περισσότερο αυτή τη στιγμή δεν τα θυμάμαι να τα αναφέρω. Απλώς μπορείς να τα ακούσεις και σήμερα όπως τα ακούγες και τότε. Δεν κάηκαν αμέσως, δεν κάηκαν εύκολα.
0: Και με τα τραγούδια που δεν έχουν βγει στην επιφάνεια, πώς νιώθεις, τι νιώθεις γι' αυτά? Έχεις παράπονο ας πούμε?
1: Όχι, Αλέξη, καθόλου. Δεν έχω κανένα παράπονο γενικά, πρέπει να το πω αυτό, σαν άνθρωπος πέρα από στιχουργός. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, παρόλα τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισα και εγώ, αν και τώρα μπορεί να φαίνεται ότι ήταν εύκολα όλα, δεν ήτανε, δεν έχω κανένα παράπονο, πραγματικά. Και νομίζω ότι αυτό ρε εσύ, δεν ξέρω...
0: Αυτό μαθαίνετε ή το έχεις ή δεν το έχεις?
1: Κοίταξε, αν περάσεις δύσκολα, αν κοιτάξεις γύρω σου, εάν έχεις συνείδηση που βρίσκεσαι και τι γίνεται στον κόσμο, δεν μπορεί να μην το νιώθεις ότι όταν έχεις ζήσει μια καλή ζωή και μπορείς μεγαλώνοντας να είσαι ακόμα όρθιος και τα λοιπά, πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην νιώθεις ευγνώμων. Δηλαδή, δεν ξέρω, καλά, αποσύρω τη λέξη ηλίθιος, πρέπει να είσαι, να μην έχεις ευαισθησίες, να μην έχεις αγάπη μέσα σου. Γιατί η ζωή δεν είναι εύκολη, έχει τεράστιες δυσκολίες, έχει αγώνες, έχει προβλήματα, έχει απογοητεύσεις, έχει προδοσίες, έχει τα πάντα μέσα. Ας τον έρωτα τις απογοητεύσεις του, τις χαρές του και όλα αυτά. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι, αν καταλήξουν να περάσουν από το σωρωτήρι και να μείνει κάτι με το οποίο ζεις καλά, ενώ εσωτερικά καλά, πρέπει να κάνεις το σταυρό σου, ξέρω εγώ. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Εσύ δεν έκρυψες ποτέ την πίστη σου και την αναζήτηση στο θείο, στο υπερβατικό κλπ. Και μέσα από τα τραγούδια σου, πολλά χρόνια τώρα, το περνάς και το δηλώνεις και μας το λες. Αυτό... σε αυτό δυσκολεύτηκες ή έγινε έτσι άμεσα?
1: Αυτό έγινε μόνο του. Το περίεργο είναι ότι στα παιδικά μου χρόνια στην Αλεξάνδρεια δεν υπήρχε στην οικογένεια πολύ το θρησκευτικό πράγμα. Δηλαδή πηγαίναμε σε έναν επιτάφιο, κάναμε ανάσταση και παίρναμε τη φλόγα στο σπίτι. Αλλά μέχρι εκεί δεν ήταν κάτι το οποίο βιώναμε και ούτε και εδώ μου συνέβη να το βιώνω, παρά από τα 35 μου και μετά, που κάποιοι φίλοι μου μίλησαν για το Άγιον Όρος και είχαν πάει και μου είπαν πήγαινε, και τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου εκεί, κάτι άλλαξε. Δεν ξέρω τι, δεν είναι νοητικό, δεν είναι του μυαλού, ώστε να πεις...
0: Οπότε δεν εξηγείται κιόλας.
1: Ναι, απλώς άρχισα να περπατάω σε ένα άλλο μονοπάτι και να καταλαβαίνω ότι είναι πολύ εγωιστικό και πολύ εγωπαθές και πολύ λίγο ψυχικά να θεωρείς ότι όλα είναι έτσι.
0: Και μέσα από αυτή την αναζήτηση, μέσα από το Άγιο, μέσα από τον Άγιο Φίλιππο τα τελευταία πολλά χρόνια, ξαναβλέπεις τα πράγματα αλλιώς, τη σχέση με το χρόνο, τη σχέση με το θάνατο, τη σχέση.
1: Βέβαια.
0: Είναι πιο ανακουφιστικό αυτό
1: σιγά,
0: πια.
1: Σιγά, δεν έγινε καμιά αποκάλυψη με την πρώτη φορά που πήγα στο Όρος. Σιγά σιγά, τότε νέος, περπατούσα, μονοπάτια, πήγαινε, ανέβω, κατέβα, πήγα σε όλα τα μοναστήρια. Κατέληξε στη Μεγίστη Λαύρα, βρήκα ένα γέροντα. Όχι γέροντα ηλικιακά.
0: Ναι, στο αξίωμα.
1: Ναι, στη Λαύρα, το πατέρα πρόδρομο που είναι και ηγούμενος τώρα και αρκετά χρόνια πια. Τότε δεν ήταν όταν γνωριστήκαμε. Ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ, χωρίς υπερβολές, χωρίς σαχλαμάρες, χωρίς θεολογίες πολλές. Δεν θεολογώ πολύ, δεν μπορώ να κάτσω σε μια συζήτηση θεολογική δυστυχώς. Μου αρέσει να κάνω το σταυρό μου και να προχωράω, προσεύχομαι. Προσεύχομαι πιο πολύ όταν το έχω πιο πολύ ανάγκη. Καμιά φορά το ξεχνάω λίγο, ζητάω συγγνώμη, προχωράω, αλλά έχω μια σύνδεση.
0: Και όλο αυτό, ξέρεις, το ακούμε σαν μια σχέση, πολύ ζωντανή. Που έχει και αυτό, σχέση. Έχει και το άλλο, δεν έχει και το άλλο, ναι.
1: Μα είναι μια σχέση, Αλέξη, εντελώς ζωντανή. Και αν δεν είναι σχέση ζωντανή, δεν είναι πίστη. Δηλαδή, και να θυμώσεις μπορείς, και να ξεχάσεις μπορείς, και να μην νηστέψεις μπορείς, και να αμαρτήσεις κατά τους νόμους που εντάξει πια στην εποχή μας. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι του τύπου αυτού, δηλαδή το καταγράμμα.
0: Σε νιώθω απόλυτα, βέβαια, ναι.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι αν αγαπάς το διαχρονικό αυτό πράγμα που συμβαίνει στο σύμπαν, το σύμπαν και το δημιουργό του, το γεγονός ότι γεννιόμαστε, όπως λένε, στα τέσσερα και χρειαζόμαστε βοήθεια και μετά μεγαλώνουμε για να σταθούμε στα δυο μας πόδια και μετά μεγαλώνουμε και καταλήγουμε στην ίδια κατάσταση αν ζήσουμε, αν είμαστε αρκετά τυχεροί, να χρειαζόμαστε βοήθεια, να σταθούμε στα δύο πόδια μας. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα πέρασμα. Γι' αυτό και ακόμη και στο Facebook έχω βάλει ακόμα ένας περαστικός σαν ταυτότητά μου. Γιατί πιστεύω απόλυτα ότι ερχόμαστε και φεύγουμε και αν δεν το έχουμε καταλάβει αυτό, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να ξαναπώ ότι είμαστε χαζοί και τέτοια.
0: Επομένως, μέσα από αυτή την οπτική και την σκέψη, δεν σου λείπουν πρόσωπα που πέρασαν από τη ζωή σου, φίλοι σου, άνθρωποι που καθόρισαν αυτό που είσαι και αυτό που έγινες?
1: Πώς δεν μου λείπουν? Μου λείπουν από τη ζωή μου. Ναι, σαφώς.
0: Αυτό πώς αντιμετωπίζετε ή δεν αντιμετωπίζετε? Λες αυτό είναι, έγινε.
1: Αυτό πάλι κάνεις το σταυρό σου και προχωράς. Στενοχωριές, εκλές, περνάει το πένθος. Και έτσι είναι το πένθος. Έχουμε τρίμερα, έχουμε 9 μέρα, έχουμε 40, έχουμε 3 χρόνια.
0: Μεγαλώνοντας υπάρχει χώρος για καινούργιους ανθρώπους στη ζωή μας, πιστεύεις?
1: Ναι, ναι, με μεγάλα, πολλά, τεράστια, ναι. Βέβαια, αυτό έλειψε. Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει χώρο για καινούργιους?
0: Γιατί κλεινόμαστε, γιατί γινόμαστε περισσότερο των social, γιατί φοβόμαστε...
1: Αυτό μπορεί να είναι ένα πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να μην βγαίνω τόσο πολύ ώστε να συναντάω τόσους πολλούς ανθρώπους. Οπότε έχω μειώσει τις πιθανότητες να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους. Αυτό λες. Αλλά αυτό δεν είναι επειδή δεν χωράνε οι άνθρωποι, αλλά επειδή πια με τις ηλικίες, εντάξει, δεν μπορώ να πηγαίνω κάθε βράδυ σε μέρη που συχνάζουν πολλοί άνθρωποι κτλ. Οπότε ναι, αλλά αν γνωρίσω έναν άνθρωπο. Με ενδιαφέρει, ο χώρος είναι εκεί.
0: Και είσαι εκεί. Δύο ερωτήσεις για να κλείσουμε. Αν δεν υπήρχε ο Χατζηδάκης, θα ήταν όλα αλλιώς στη ζωή σου?
1: Δεν ξαναδείς. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη περίεργη αλυσίδα. Που είναι φτιαγμένη και αυτή σαν το οικοσύστημα. Το ένα είναι το άλλο. Δηλαδή
0: ο Χατζηδάκης έφερε κάτι άλλο, τη Μελίνα, και η Μελίνα κάτι άλλο, και πάει λέγοντας.
1: Οι γονείς μου έφεραν κάτι στον
0: εσένα,
1: κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ βρέθηκα να έρθω στην Ελλάδα και η πρώτη μου φίλη να είναι η Φρόσο. Η Φρόσο μου γνώρισε τη Μανουέλα, η Μανουέλα μου γνώρισε τη Μελίνα. Πριν από αυτό είχα γνωρίσει τον Τάσο, η Μελίνα μου γνώρισε το Χατζηδάκη. Και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Ήμουν πολύ τυχερός σε αυτή την αλυσίδα. Άτυχος ήμουν γιατί έχασα τους γονείς μου πολύ νέος. Δηλαδή ήμουν 23 όταν πέθανε ο πατέρας μου και 26 όταν πέθανε η μητέρα μου και έμεινα πολύ μόνος. Ήταν και αυτό ένας πόνος πολύ ισχυρός που προσπαθούσα να τον γουλώσω με ποτά και με τέτοια. Πέρασαν χρόνια για να καταλάβω. Τώρα έχω 22 χρόνια να πιω πια. Είμαι καθαρός που λένε.
0: Έχεις ζήσει πολλά. Νομίζω ότι έχεις ζήσει όλα αυτά που ήθελες. Και νύχτα και φίλους και έρωτες. Θα έρθουμε στον έρωτα κλείνοντας. Υπάρχει το τραγούδι που δεν έγραψες ακόμα και που περιμένεις να γράψεις, ή είσαι εντάξει και με αυτό? Υπάρχει.
1: Υπάρχει, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Ξέρεις τη φωνή που... Μάλλον ξέρεις ποια φωνή θέλει να το πει, θέλεις να το πει?
1: Απαραίτητα, όχι, όχι, δεν ξέρω. Δύσκολη ερώτηση αυτή. Το σκέφτηκες? Όχι, δεν ξέρω.
0: Το περιμένεις όμως?
1: Ναι, πάντα, πάντα. Περιμένω ότι θα γραφτεί άλλο ένα τραγούδι, άλλα 10 τραγούδια, άλλα 30 τραγούδια. Τώρα με την Ευαθία το παλεύουμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο.
0: Με το καλό, άντε.
1: Ναι. Και με το φίλο μου τον Τάσο, το Μελετόγλου, γράφουμε συνέχεια τραγούδια τα οποία μπαίνουν στη μνήμη του κομπιούτερ, όπως το λένε, του λάπτοπ.
0: Οπότε είσαι και δημιουργικός εκτός των άλλων.
1: Κοίταξε, δεν μπορείς να μην είσαι, αλλιώς πέθανες, ξέρω εγώ.
0: Έτσι, έτσι είναι.
1: Είναι το τελευταίο πράγμα που μας κρατάει ο καθένας. Άλλοι μας χορεύουν, άλλοι ψαρεύουν, άλλοι... Κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν κάνεις και τίποτα.
0: Έχω για επόμενο τραγούδι αυτό του Παναγιώτη Καλατζόπουλου για τη συνήθεια του έρωτα, για να κλείσουμε, ζητώντας να μας πεις για τον έρωτα ποια ήταν η θέση που έπαιξε στη ζωή σου και πώς υπάρχει σήμερα, και αν υπάρχει σήμερα στη ζωή σου ο έρωτας και αν τον θέλεις ακόμα. Υπάρχει.
1: Υπάρχει, δεν είναι ο έρωτας έτσι όπως τον λέμε, δηλαδή που έχει άμεση σχέση με το σεξ. Στο σεξ δεν πήγα καλά καθόλου, δεν ήμουνα καλός μαθητής και ούτε καλός δάσκαλος, ούτε καλός μαθητής, ούτε τίποτα. Αλλά ο έρωτας για συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν λέω ο έρωτας γενικά στο φύση και τα λοιπά, για κάποιους ανθρώπους, για κάποια άτομα, πρόσωπα, υπαρκτούς ανθρώπους, υπήρξε και υπάρχει και λειτουργεί. Λειτουργεί και δίνει δύναμη, αισιοδοξία, χαρά.
0: Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί αφήσαμε άλλα τόσα που δεν είπαμε απ' έξω.
1: Και εγώ το εύχομαι και ελπίζω και από κοντά να πω και τα Γιάννενα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να κάτσουμε εκεί να κάνουμε καμιά βόλτα, με ξαναγήσεις λίγο.
0: Να κάνουμε πολλές βόλτες βέβαια και να πούμε πολλά περισσότερα και στο αδειόφωνο έτσι και διαζώσεις.
1: Έγινε, Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για όλα.
1: Να είσαι καλά.
0: Στέλνουμε την πολύ μεγάλη μας εκτίμηση και την πολύ μεγάλη μας αγάπη.
1: Αλέξη, ευχαριστώ ειλικρινά και ανταποδίδω. Παρότι, εντάξει, τώρα εσύ το λες με την έννοια ότι έχω γράψει τραγούδια και τα λοιπά, αλλά ναι.
0: Το λέω για όλο αυτό που εισπράττω από αυτό που παίρνω από σένα καθημερινά και από αυτά που μοιράζεσαι μαζί μας και από αυτά που ξέρω και από αυτά που έχω διαβάσει και σε έχω μελετήσει.
1: Σε ευχαριστώ, Αλέξη.
0: Καλό βράδυ από τα Γιάννενα.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Στιχουργός Άρης Σταυράκης, φίλες και φίλοι.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
2: Καλώς τους!
3: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Ως συνέχεια και ως κλείσιμο της, της συνέντευξης, της συνομιλίας μας με τον Άκη λίγο πριν, το τραγούδι του αυτό με δικούς του στίχους, δηλαδή το τραγούδι της Εφανθίας Ρεμπούτσικα, η επαφή Γιάννης Κότσιρας, και εμείς εδώ μπαίνοντας μαζί του στο δεύτερο μας σημείο για απόψε, στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM, αλλά και στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή μαζί σας. Γιάννης Παξιμαδάκης απόψε στον ήχο, Αλέξης Λιώλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών όπως πάντα, και Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος στο επόμενο, Alex Sid δηλαδή, να γράφει μουσικές για μια σειρά που προβλήθηκε πέρυσι στο πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, μιλώ για το παιδί, κέρδισε φανατικούς θεατές. Φέτος το παιδί πέρασε σε ένα διαγωνισμό που έγινε στη Σεούλ με παραγωγές από όλο τον κόσμο και βραβεύτηκε, και ετοιμάζονται κάποια καινούργια επεισόδια της σειράς αυτής που θα προβληθούν με το νέο έτος.

Άλλαξε όμως βαλκανικούς ο Άλεξ Σιντ με τις μουσικές του για το παιδί που αναδείχθηκε ως η καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2006, όπως είπαμε λίγο πριν, σε ένα διαγωνισμό που έγινε στη Σεούλ μέσα από 452 παραγωγές από 46 χώρες, και να ξαναπούμε πως καινούργια επεισόδια από το παιδί από το 2027, 7 ή 8 καινούργια επεισόδια στο Netflix αρχικά και μετά και στις τηλεοπτικές οθόνες. Μανώλης Μητσιάς για τη συνέχεια. Στο πιο πρόσφατο τραγούδι που ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το καλοκαίρι που μας πέρασε, το τραγούδι που λέει πως δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ, σε μουσική του γιού του, του Μίλτου Μητσιά.

Κινηματογραφικός Μάνος Χατζηδάκης εδώ από το Top Capi, την ταινία του 64 σε σκηνοθεσία του Ζίλντα Σεν. Κινηματογραφικός Μάνος Χατζηδάκης και στο επόμενο τραγούδι για τη Στέλλα, για την ταινία του Κακογιάννη στα μέσα του 50, το τραγούδι που λέει πως ο μήνας έχει 13, θα μπορούσε να είναι και το τραγούδι της μέρας, τραγουδισμένο από μια άλλη γυναικεία φωνή αρκετά χρόνια μετά την προβολή της ταινίας, από την Αλεξάνδρα,

Μάνος Χατζηδάκης και Μιχάλης Κακογιάννης για το μήνα που έχει 13, η Αλεξάνδρα στα λαϊκά του Μάνου Χατζηδάκη, ο δίσκος που περιέχει και το τραγούδι που ακούσαμε μόλις από τη φωνή της, κινηματογραφικό και το επόμενο, εδώ από τα μέσα της δεκαετίας του 90, για το Ακροπόλ του Παντελή Βούλγαρη, ο Νίκος Πρωτοκάλλογλου έγραψε και τραγούδησε με τη Μελίνα Κανά.

Κλείστε τα μάτια σου λοιπόν και εμείς φτάνουμε στο φινάλε με ένα ακόμα τραγούδι που γεννήθηκε για τις ανάγκες μιας ελληνικής ταινίας. Ο Λαβέντης Μαχαιρής σας γράφει για την ταινία «Πεθαίνω για σένα» το ομότιτλο και εμείς έτσι σας καληνυχτίζουμε και έτσι σας αποχαιρετούμε. Αύριο έχει Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό σημαίνει απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης, οπότε Πέμπτη βράδυ ξανά μαζί. Καλό ξημέρωμα.

Πρέπει να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση με τα φυσική. Τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις στην αυτά.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά, να είμαστε πάλι μαζί άλλη μια ώρα εδώ με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες, www.dimotikoradiofono.gr. Ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας θα φροντίσει για καλόν ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί. Πρώτο και δεύτερο μας μέρος, ο μοναχός ο άνθρωπος, ένα υπέροχο τραγούδι, Νίκος Απάζογλου, μέσα από το άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει μέσω νεφών. Θυμηθήκαμε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, όπως και άλλα στον ίδιο δίσκο. Νίκος Απάζογλου, τη μουσική Λάζαρος Ανδρέου, τους στίχους του τραγουδιού, ο μοναχός ο άνθρωπος, ένα από τα τόσα τραγούδια που για πάντα θα μας θυμίζει τον αξέχαστο Νίκο Παπάζογλου. Το τραγούδι το διάλεξα μέσα από το άλμπουμ του μέσω νεφών.

όποιος δεν είναι αμαρτωλός να κάνει ένα βήμα μπρος με τον Λεωνίδα Βελή. Από ένα δίσκο που είχε και Νίκο Παπάζογλου και είχε και Χριστίνα Μαραγκόζη, είχε και Γλυκερία και Πέτρο Βαγιόπουλο και Μανώλη Ρασούλη. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, με λίγα λόγια. Το 1986, εκεί λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Λεωνίδα Βελή, όποιος δεν είναι αμαρτωλός να κάνει ένα βήμα μπρος. Πώς λέγαμε, πότε Βούδας, πότε Κούδας, Νίκος Παπάζογλου, εκεί παρέα με τον Πέτρο Βαγιόπουλο, τον Μανώλη, τον Ρασούλη που είχαν ετοιμάσει τα τραγούδια του δίσκου, η Γλυκερία, ο Λεωνίδας Βελής, η Χριστίνα Μαραγκόζη και μαζί της και ο Αντώνης Βαρδής. Έτσι, σε εκείνο τραγούδι, στον Άχα την Ξύπνια Μηχανή που είχε ερμηνεύσει ένα υπέροχο πραγματικά τραγούδι. Μέσα από εκείνο το άλμπουμ, που το τραγούδι που ξεχώρισε πρώτο και αγαπηθήκε ιδιαίτερα ήταν το ομώνυμο Πότε Βούδας, Πότε Κούδας.

το 1997 ο Γιώργος Σαρής ένα τραγούδι μέσα από τον δίσκο του με τον τίτλο «Γιώργος Σαρής φταίνε οι άπονοι καιροί». Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε μία από τις όμορφες στιγμές «Φταίνε οι άπονοι καιροί», ο τίτλος του δίσκου «Προχθές, εχθές και σήμερα», τίτλος τραγουδίου «Βούλα Γκίγκα», του στίχους ο Νίκος Καρανικόλας, την μουσική του τραγουδιού, από έναν δίσκο που είχε, δεν είχε πάρα πολλά τραγούδια, είχε 8 τραγούδια πανέμορφα, με τη Χαρούλα Λεξίου να γράφει 2 τραγούδια, τον Νίκο Καρανικόλα επίσης, την Λίνα Νικολακοπούλου, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Θάνο Μικρούτσικο και όπως λέγαμε τον Μιχάλη Γιαννίτσαρη και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, μουσική και στίχη. Τον τραγουδιό ένας πολύ πολύ όμορφος δίσκος το 1997 που θα μας θυμίζει τον αξέχαστο Γιώργο Σαρή.

είχα την ξύπνια μηχανή, τραγούδι με την Χριστίνα Μαραγκόζη μαζί της και ο Αντώνης Βαρδής στις δεύτερες φωνές, λίγο πριν έτσι σιγά σιγά ξεκινήσει την προσωπική της καριέρα, αρχικά σε συνθέσεις του Αντώνη Βαρδή και αργότερα και άλλων δημιουργών. Εδώ λοιπόν είχα την ξύπνια μηχανή, Πέτρος Βαγιόπουλος, Μανώλης Ρασούλης, από εκείνον τον υπέροχο δίσκο, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, Πότε Βούδας, Πότε Κούδας, το 1986.

μας κούρασε αυτή η πόλη. Φωνές συνθήματα και ζητώ όλοι. Κι εγώ που ξέρω μοναχά να σ' αγαπώ, δεν βρίσκω τρόπο ό,τι νιώθω να σ' το πω.

φώνα συνθήματα κατεστημένο, κι εγώ να φύγουμε σε περιμένω. Πρώτη αγάπη μας παγώσεις

τραγούδια που θα μας θυμίζουν όχι μόνο τον Αντώνη Καλογιάννη που ερμήνευσε το τραγούδι, αλλά και τον δημιουργό, τον συνθέτη Αλέξη Παπαδημητρίου, από τις φορές που βρέθηκε στο στούντιο με δεκαετία του 80, αλλά και το 90 σε εκείνο το άλμπουμ που έχει ακολουθήσει και εκείνος ολοκληρωμένος. Το 1986 είχαμε τα επικίνδυνα παιχνίδια, θυμάμαι και τον τίτλο, ναι. Το 1986 όμως είχαμε το δίσκο Χωρίς Συνθήματα για τον Αντώνη Καλογιάννη, Αλέξης Παπαδημητρίου, τη μουσική, Ηρώνης Σοφούτους, στίχους στο τραγούδι που ακούσαμε, Χωρίς Συνθήματα. Και όπως έχω πει αρκετές φορές, από έναν σημαντικότατο συνθέτη με πολλά και καλά τραγούδια, σε πολλούς χώρους του ελληνικού τραγουδιού είχε κινηθεί σαν συνθέτης ο αξέχαστος Αλέξης Παπαδημητρίου.

αγάπη, γυρίζω μόνος, σας θυμηθήκαμε τραγούδι με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο από τον δίσκο με τον Βαγγέλη Κορακάκη που είχαμε το 2004. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος τραγούδα Βαγγέλη Κορακάκη από την αγάπη, γυρίζω μόνος, 13 τραγούδια που είχε γράψει ο Βαγγέλης Κορακάκης για τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Άλλωστε και ο πρώτος δίσκος που μας είχε παρουσιάσει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος ήταν το Πικρό Φίλι αρχές δεκαετίας του 90. Ήταν άλλος ένας, ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος του Γεράσιμου Ανδρεάτου με τον Βαγγέλη Κορακάκη να γράφει και εκεί τις μουσικές αλλά και τους στίχους των τραγουδιών.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, αν ρωτάς να σου πω, θυμηθήκαμε Στέλιος Καζαντζίδης με την Κατερίνα Στανίση μαζί του στις πολύ όμορφες δεύτερες φωνές το 1988 από τον δίσκο Ελεύθερος και ένα από τα τραγούδια που είχε γράψει στο δίσκο ο Θανάσης Πολυκανδριώτης. Αν ρωτάς να σου πω, Θανάσης Πολυκανδριώτης, όπως λέγαμε, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, Τάκης Σούκας, Θανάσης Πολυκανδριώτης και Σταμάτης Σπανουδάκης, οι συνθέτες των τραγουδιών στο δίσκο Ελεύθερος το 1988 για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, Πάνος Γαβάλας από τον δίσκο του Μια Ανάσα, από τις τελευταίες δουλειές πριν φύγει από κοντά μας ο Πάνος Γαβάλας, ένας δίσκος με τις μουσικές να γράφει η Αγγέλα Βασιλοπούλου και ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος τους στίχους. Χαλάλη, ότι σου δώσα, το τραγούδι που θα κλείσουμε απόψε το πρώτο μας μέρος, από το δίσκο του επίσης σπουδαίου λαϊκού βάρδου Πάνου Γαβαλά, Μια Ανάσα. Το τραγούδι στον δίσκο είναι το μοναδικό που έχει γράψει ο Γιάννης Καταρτζής και, όπως λέγαμε, Αγγέλα Βασιλοπούλου συνθέτης, Γιώργος Παπαγιανόπουλος τους στίχους, για άλλον έναν μεγάλο λαϊκό βάρδο, τον Πάνο Γαβαλά.

να μην έχουμε τραγούδια καινούργια εδώ και πολύ πολύ καιρό, αλλά αυτά που έχουμε είναι πάρα μα πάρα πολλά και είναι σαν καινούργια για τον κύριο Πασχαλή Τρεζή. Πρώτα για το δεύτερό μας μέρος εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, το τραγούδι κύκλους κάνει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες σας ο Δωρής Μπαλαμάτσιας και η Μεσόγειο του 1994, και από το άλμπουμ με τον τίτλο Μεσόγειο, στο τραγούδι που έχει δώσει και τον τίτλο σε εκείνο το άλμπουμ για τον Πασχαλή Τρεζή, η Σοφία Βόσου τη μουσική, η Εύη Δρούτσα τους στίχους. Πρώτο μας τραγούδι για το δεύτερο μέρος, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, το τραγούδι κύκλους κάνει. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει. Να καλωσορίσω τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ήρθαν τώρα κοντά μας και συνεχίζουμε.

Ακούμε πως τραγουδό θυμηθήκαμε από τον Θέμη Αδαμαντίδη το 2006 ο δίσκος, ολοκληρωμένος δίσκος του Μάριου Τόκα, του αξέχαστου Μάριου Τόκα, σε πρώτο πλάνο ο τίτλος εκείνου του δίσκου, μουσικές Μάριου Τόκα, ο Κώστας Φασουλάς εδώ έχει γράψει τους στίχους και σε άλλα τραγούδια. Επίσης άκουμε πως τραγουδό Θέμης Αδαμαντίδης Μάριος Τόκας σε πρώτο πλάνο το 2006 ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει. Θυμηθήκαμε μέσα από εκείνα πάρα πολύ όμορφο τραγουδί.

ξέρω πως δεν θα γυρίσεις, πως ήσουν περαστική, θυμηθήκαμε, με τον Τόλι Βοσκόπουλο από τον δίσκο Ατέλειο το Ερετικό Ταξίδι το 1987. Εκεί με μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τα τραγούδια του δίσκου, τα 10 τραγούδια του δίσκου, με την Βάσο Κυριαζή να κάνει τις πολύ πολύ όμορφες δεύτερες φωνές στο δίσκο εκείνο και σε άλλους δίσκους εκείνα τα χρόνια για τον Τόλι Βοσκόπουλο.

το 1988 σε ένα δίσκο με τραγούδια του Τάκη Μουσαφίρη αλλά και του Γιάννη Καραλή. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε ένα από τα τραγούδια που είχε γράψει ο Τάκης Μουσαφίρης, «Ζητιάνος της αγάπης σου θα γίνω», για τον Δημήτρη Κοντολάζου, στις πολύ καλές στιγμές, ιδιαίτερα και τη δεκαετία του 80. «Όλα είσαι εσύ», ο τίτλος εκείνου του άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1988 και όπως έλεγα είχε συνθέσεις τραγούδια που είχαν γράψει μουσική και στίχους ο Τάκης Μουσαφίρης και ο Γιάννης Καραλής.

δεκαετία του 80, στις πολύ όμορφες στιγμές στο χώρο του λαϊκού μας τραγουδίου, ανάμεσά τους και ο Άγγελος Διονυσίου, στους πολλούς ερμηνευτές και ερμηνεύτες εκείνης εποχής, και σίγουρα κάποιοι συνεχίζουν και τους χαιρόμαστε. Χαράζει ένας δίσκος που ο Τάκης Μουσαφύρης, ο δικός μας, είχε γράψει και τη μουσική αλλά και τους στίχους στα περισσότερα τραγούδια. Το τραγούδι που ακούσαμε, ο Γιάννης Αργυρίου είχε γράψει τους στίχους, η μουσική του Τάκη Μουσαφύρη, Άγγελος Διονυσίου, Χαράζει, μουσική στίχη Τάκη Μουσαφύρη. Ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 1985.

τόσα τραγούδια που μας έχει αφήσει έτσι με τις ερμηνείες του ο Λευτέρης Μυτιληναίος. Εσύ με τα πράσινα μάτια, τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 80, τις πολλές που είχε και εκείνη την εποχή. Ο Αντώνης Ρεπάνης στη μουσική, η Κατερίνα Πανάγου τους στίχους. Εσύ με τα πράσινα μάτια θυμηθήκαμε για τον Λευτέρη Μυτιληναίο και μία από τις μεγάλες επιτυχίες. Εμείς μένουμε για λίγο μαζί εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, αλλά μένουμε και στην δεκαετία του 80 και στις τόσες μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού μας τραγουδιού.

Λίγο πριν το τέλος και της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς, θυμηθήκαμε πάλι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 την Κατερίνα Στανίση στις μεγάλες της στιγμές και στους καλούς λαϊκούς δίσκους. Το 1985, τι να θυμηθώ από σένα, ο τίτλος του δίσκου «Τι ωραίος τύπος που είσαι», Νίκος Καρανικόλας και Γιώργος Πιάς. Η δημιουργή του τραγουδιού για το τέλος πάλι δεκαετία του 80, 1988, σε ένα δίσκο που συμμετείχε η Κατερίνα Στανίση, πλάι στο Στέλιο Καζαντζίδη. Από το δίσκο «Ελεύθερος» θα ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι απόψε, το Θανάση Πολυκανδριώτη και το Βασίλη Γιαννόπουλου, «Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους», από το Μιχάλη Μπίλη που επιμιλήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Θεοδωρή Μπαλαμάτσια στους ήχους, πάντα μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Συνεχίστε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλό βράδυ.

μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Με την παλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων ξεκίνησε η μουσική κυβωτός το σημερινό της ταξίδι μέσα από τη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, τους 98 και 7 στα FM αλλά και το διαδίκτυο. Μάνος Χατζηδάκης και Σταβαράκης και Βασίλης Λέκας μαζί και ίσως στο τραγούδι που μόλις τέλειωσε. Τον Άρη Δαβαράκη θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε σε λίγο στη Μουσική Κιβωτό για μια συζήτηση μαζί του που έχει πάντα το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί ο Άρης Δαβαράκης είδε και έζησε πολλά, έγραψε πολλά τραγούδια που αγαπήσαμε και που τραγουδήσαμε και που τραγουδάμε. Έχει το θάρρος της γνώμης του έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού και του δημόσιου βίου της χώρας. Οπότε είναι πολλές οι αφορμές και πολλοί οι λόγοι που τον φέρνουν απόψε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη Μουσική Κιβωτό.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη Μουσική Κιβωτό το στιχουργό Άιδα Βαράκη. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Αλέξη, χαίρομαι πολύ που επικοινωνούμε.
0: Και εγώ χαίρομαι πολύ γιατί σε αγαπάμε, γιατί σε αγαπάω. Αγαπάω τα τραγούδια σου και τα λόγια σου. Παρακολουθώ τις σκέψεις σου και όλα όσα μοιράζεσαι καθημερινά, οπότε σε νιώθω οικείο, Άρη.
1: Να είσαι καλά,
0: και
1: να είσαι καλά. Έχω αφήσει εδώ ανοιχτή την μπαλκονόπορτα για να ακούω τη βροχή και να μυρίζω το χώμα.
0: Τι ωραίο.
1: Και είναι πολύ ωραίο.
0: Μου επιτρέπεις να σου μιλώ και στον ελληνικό και δημόσιο, οπότε το εκμεταλλεύομαι. Από την Αλεξάνδρεια ξεκίνησαν όλα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επιστρέφεις εκεί?
1: Όχι, όχι. Είχα βάλει κάποια όρια, φαίνεται από μικρός όταν ήρθαμε εδώ, δηλαδή ήμουν 11 χρονών όταν ήρθαμε να εγκατασταθούμε. Ερχόμασταν φυσικά τα καλοκαίρια, αλλά είπα θέλω να την ξεχάσω, δεν θέλω να κουβαλάω αυτό τη μνήμη. Όμως υπάρχει μέσα υποσυνείδητα, υποδόρια, βγαίνει. Συνέχεια. Εγώ προσωπικά, αν ρωτήσεις, θέλω να μείνω. Εντάξει, τελείωσα εκεί. Γεννήθηκα. Αυτό ήταν.
0: Τελευταία φορά πότε πήγες εκεί?
1: Είναι πια, πρέπει να είναι 15 χρόνια. Γιατί για ένα μεγάλο διάστημα μετά το 64 που εγκατασταθήκαμε στην Ελλάδα δεν πήγα καθόλου. Αλλά από το τέλος της δεκαετίας του 80 άρχισα κάθε τόσο να πηγαίνω μια φορά το χρόνο, μια φορά τα δύο χρόνια, για 2-3 μέρες. Παραπάνω δεν αντέχεται η Αλεξάνδρεια, η σημερινή Αλεξάνδρεια. Πήγαινα, μ' άρεσε, το αγαπούσα αυτό το ταξίδι, το έκανα μόνος μου πάντα και με φίλους το έχω κάνει. Και για καλλιτεχνικούς λόγους το έχω κάνει. Έχουμε πάει με τον Σαββόπουλο. Έχουμε γυρίσει ένα επεισόδιο του Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι στην Αλεξάνδρεια με όλη την ομάδα. Και έχω πάει και με τον Κότσερα για μια εκπομπή λόγω του τραγουδιού Αλεξάνδρεια που με αυτό ξεκίνησες από ό,τι άκουσα. Και είχα πάει και με τη Μελίνα Μερκούρη όσο ήταν υπουργός της προσκολήσεως στην αποστολή.
0: Όταν ακούς το τραγούδι, μάλλον θέλεις να το ακούς το τραγούδι ή όχι?
1: Θέλω, του έχω μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη αυτού του τραγουδιού. Είναι κάποια τραγούδια που σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι γίνανε σαν να γίνανε μόνα τους και ήταν το δωράκι σου, ας πούμε, ήταν τα δώρα σου. Αυτό και την παράτα των αισθήσεων και των παρεστήσεων του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Με αυτή ξεκινήσαμε, ναι.
1: Είναι τραγούδια που δεν μπορώ να τα λατρεύω, όχι απλώς τα αγαπάω.
0: Η Αλεξάνδρεια τι είχε και αγαπήθηκε και από τον κόσμο?
1: Έχει ένα μυστήριο η Αλεξάνδρεια, για να πούμε τους τραγούδι το δίκιο. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε έτσι τυχαία. Έχει ένα μυστήριο αυτή η πόλη, το καταλαβαίνω. Για μένα που γεννήθηκα εκεί και έζησα τα 10-11 πρώτα χρόνια της ζωής μου και μάλιστα σε μια περίοδο που η απομυθοποίησή της γινόταν με καλπασμό, ίσως να μην είναι τόσο φανερό, αλλά αρχίζω και καταλαβαίνω με τα χρόνια ότι έχει ένα μεγάλο μυστήριο. Δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
0: Το τραγούδι γράφτηκε πάνω στη μουσική της Ευανθίας.
1: Ναι.
0: Πάνω στη μουσική.
1: Πάνω στη μουσική και εκ των υστέρων μου είπε η Ευανθία ότι σκεφτόταν και αυτή την Αλεξάνδρεια όταν το έγραφα.
0: Και το έγραψες πού, ήσουν να πού όταν γράφτηκε αυτό?
1: Ήμουν στο Άγιον Όρος και περπατούσα από τις Καριές προς την Ιδύρο και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή σταμάτησα σε ένα βράχο, έβαλα το Walkman που είχαμε τότε πάντα και λέω ας δοκιμάσω και μου βγήκε έτσι μονορούφι. Μετά όταν έφτασα σε μπρίζα, γιατί τότε είχαμε τα λάπτοπ το 95-96, αλλά δεν είχαμε συνδέσεις, οπότε πρέπει να το βάλω στο μπριζάκι όταν έφτασα κάπου και το έστειλα στην Ευανθία και ήταν αυτό που ήταν, δεν το αλλάξαμε, δεν κάναμε τίποτα.
0: Η σχέση με την Ευανθία Εμπούτσικα είναι πολύ σημαντική γιατί έχει και ποσοτικό αποτύπωμα. Είναι πολλά τα τραγούδια σας πια.
1: Είναι πολλά τα τραγούδια μας. Είναι 30 χρόνια που στρογγυλά που συνεργαζόμαστε. Είμαστε φίλοι όπως είμαστε και με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο, πάρα πολύ φίλοι. Και ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική η Ευάνθια και στη ζωή μου και στα τραγούδια.
0: Αν πούμε ότι ο Χατζηδάκης ήταν ο καλός σου άγγελος, η Ευάνθια Εμπούτσικα, τι θα ήταν στη ζωή σου την καλλιτεχνική?
1: Είναι και αυτή ένας καλός άγγελος, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι όμως. Mm-hmm. Δεν είναι... Εντάξει, ο Χατζηδάκης ήταν αρχάγγελος.
0: Ο αρχάγγελος.
1: Ναι, δεν μπορώ να τον συγκρίνω με κανέναν άλλον.
0: Σε στενοχωρεί όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται κατά καιρούς με τα τραγούδια του, με τις άδειες εκτέλεσης, με διάφορες άλλες κουβέντες, με το έτος Χατζηδάκη που έγινε ή δεν έγινε, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται και κουτσομπολίστικο πολλές φορές?
1: Κοίταξε, αν είναι τίποτα χοντράδες, οπωσδήποτε στενοχωριέμαι, αλλά γενικά όχι, γιατί έχω την πεποίθηση, την βαθύτατη πεποίθηση, ότι η ποίηση του Χατζηδάκη, γιατί αυτή η μουσική που έχει γράψει είναι ποίηση ολόκληρη, και η γραπτή του ποίηση, αλλά και οι μελωδίες του είναι ποίηση. Είναι ένας μεγάλος ποιητής ο Χατζηδάκης, κατά τη γνώμη μου. Τον βάζω στο ίδιο, στο πρώτο σκαλοπάτι της ποίησης, που λέει και ο Καβάφης, με τον Καβάφη. Mm-hmm. Με τον Καβάφη. Ο Καβάφης και ο Χατζηδάκης είναι οι δύο πνευματικοί μου, ας πούμε, αρχάγγελοι, όπως τα λέγαμε. Και ο ένας συνδυάζεται με την Αλεξάνδρεια, ο άλλος συνδυάζεται με την Αθήνα και με τη ζωή μου. Τον πρώτο δεν τον γνώρισα, βέβαια.
0: Αυτό που λένε κάποιοι, ότι με τις απαγορεύσεις των έργων του μια γενιά ολόκληρη και δύο γενιές χάνει την επαφή με τον Χατζηδάκη, το συμμερίζεσαι?
1: Όχι. Όχι, δεν το συμμερίζομαι. Ο Χατζηδάκης είναι ένας κλασικός συνθέτης. Η μουσική του έχει τεράστια δύναμη και οπωσδήποτε αυτό που έχει κάνει ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του, η διαχείριση που είναι πάρα πολύ δύσκολη, το πετυχαίνει ακόμα παραπάνω αυτό που λέω. Δηλαδή δεν θέλει ο Γιώργος να είναι ο Χατζηδάκης άλλος ένας συνθέτης ανάμεσα στους συνθέτες. Θέλει να είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο και τον διαχειρίζεται έτσι, γιατί έτσι είναι και η μουσική του. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να ακούγεται στα ραδιόφωνα για να παραμείνει. Είναι ένας κλασικός συνθέτης. Ο κλασικός συνθέτης θα μείνει για αυτούς που ενδιαφέρονται.
0: Και είναι ένας συνθέτης που ανακαλύπτεται έτσι κι αλλιώς και θα ανακαλύπτεται.
1: Ναι. Εξάλλου ο Χατζηδάκης δεν είχε ποτέ καμιά αγωνία να είναι αποδεκτός. Τουλάχιστον από την ηλικία που τον γνώρισα εγώ, από το 77 και μετά, 1977 και μετά, δεν είχε καθόλου κανένα ενδιαφέρον για το σουξέ. Παλιότερα με τις ταινίες του Φίνου και τα λοιπά, έκανε και με την Γουγιουκλάκη και με άλλους τραγούδια και είχε και κάποια σουξέ και γελούσε και το χαιρότανε ή θύμωνε. Αλλά η πραγματική μουσική του, τα έργα του, τα ολοκληρωμένα και τα λοιπά, δεν ήθελε ποτέ να... Δεν είχε πρόβλημα δηλαδή να γίνει αποδεκτός σε επίπεδο Δύση Καρβέλα για να γίνει και επίκαιρος.
0: Όταν του πήγαινε στίχους, ήταν πολύ αυστηρός, το κοίταζε, το ξανακοίταζε, ήταν απαιτητικός ή σε άφηνε να εκφραστείς όπως ήθελες?
1: Όχι, με άφηνε να εκφραστώ όπως ήθελα, σαφώς. Αλλά ή του πήγαινε ή δεν του πήγαινε. Δεν είχε, με το Χατζηδάκη δεν είχαμε κόψε ράψε από εδώ, μη βγάλεις αυτό, βγάλε εκείνο. Ή ήταν ok, οπότε μου έλεγε ένα ωραίο, μπράβο, μια καλή κουβέντα και προχωράμε, πάρε το επόμενο ή κάνε το επόμενο. Ή μου έλεγε όχι, όχι, όχι, αυτό δεν είναι, είναι όλο λάθος, δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο, ξαναδοκίμασέ το.
0: Εσύ έχεις έρθει ποτέ στο δίλημα να δώσεις, να σου ζητηθεί άδεια για τα αγούδια σου, για στίχους σου και να πεις όχι?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει. Δεν ξέρω.
0: Θα το έκανες ενδεχομένως αν σου ζητούσε κάποιος που δεν εκτιμούσες?
1: Δεν υπάρχει κάποιος που δεν εκτιμώ. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε και όλοι κάνουμε τις προσπάθειές μας και δεν θα είχα κάποιο λόγο εγώ να απαγορεύσω το στίχο μου. Ο μόνος έτσι λόγος, για να είμαστε ρεαλιστές, και θα ήταν ο οικονομικός. Δηλαδή αν κάποιος που δεν συμβαίνει με την περίπτωσή μου ήθελε να πει μόνο δικά μου τραγούδια και να κάνει μια παράσταση με δικά μου τραγούδια, οπωσδήποτε θα ζητούσα κάποια χρήματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο, ναι.
1: Ναι, εάν δεν μου τα έδινε, δεν θα παγόρευα.
0: Μόνο τότε. Μόνο τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Ανέφερες λίγο πριν, μιλώντας για το Χατζηδάκη, ότι ήταν εντελώς αρνητικό, αντίθετος στο σουξέ και στη μαζική αποδοχή κλπ. Εσύ με τα σουξέ σου πώς τα αντιμετώπισες, σου άρεσαν, το έζησες όμορφα όλο αυτό? Γιατί κάποια τραγούδια σου αγαπήθηκαν πολύ και αγαπιούνται ακόμα.
1: Μερικά τραγούδια μου όντως αγαπήθηκαν και αγαπιούνται στη διάρκεια. Έχω αυτό το... Να το πω χάρισμα, ναι, γιατί τελικά αποδεικνύεται στην ηλικία που είμαι τώρα ότι είναι ένα δώρο κι αυτό. Δεν είχα κάνει ποτέ σου ξάμεσο.
0: Ποτέ. Α, μάλιστα.
1: Η μπαλάντα των αισθήσεων και των περαισθήσεων βεβαίως μπορεί να θεωρηθεί σου ξέ, γιατί το πήρε ο Νταλάρας και το έκανε 500.000 δίσκους. Αλλά δεν ήταν, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι ένα σου ξέ. Είναι ένα διαχρονικό τραγούδι πια. Δεν έχω κάνει σουξέ. Στο δίσκο του Κότσερ υπήρχε ένα τραγούδι που έλεγε «Λέει, λέει, λέει» και το οποίο τραγουδήθηκε και στα νυχτερινά μαγαζιά. Αλλά αυτό ήταν το πιο κοντά που έφτασα ποτέ σε σουξέ. Κατά τα άλλα τα τραγούδια του Νικολόπουλου...
0: Τα λαϊκά του... αυτά δεν είχαν άμεση απήχηση όταν βγήκαν.
1: Είχαν καλή υποδοχή, αλλά ο Κουμπαράς γέμιζε και η αποδοχή μεγάλωνε καθώς περούσαν τα χρόνια.
0: Οπότε αυτό είναι πιο ασφαλές, λες, για το δημιουργό, για σένα μάλλον, μιλώντας μαζί σου.
1: Κοίταξε, Αλέξη, νομίζω ότι το καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι το επιλέγεις ως πιο ασφαλές, κάτι το κάνεις με το μυαλό σου. Αυτά που έχω κάνει είναι έτσι. Ξέρω εγώ τι θα πω, δηλαδή... τραγούδια από τους δίσκους του Μακεδόνα, του Μπάση, κάποια άλλα, τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν τα θυμάμαι να τα αναφέρω. Απλώς μπορείς να τα ακούσεις και σήμερα όπως τα ακούγες και τότε. Δεν κάηκαν αμέσως, δεν κάηκαν εύκολα.
0: Και με τα τραγούδια που δεν έχουν βγει στην επιφάνεια, πώς νιώθεις, τι νιώθεις γι' αυτά? Έχεις παράπονο, ας πούμε?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, Αλέξη, καθόλου. Δεν έχω κανένα παράπονο γενικά, πρέπει να το πω αυτό, σαν άνθρωπος πέρα από στιχουργός. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, παρόλα τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισα και εγώ, αν και τώρα μπορεί να φαίνεται ότι ήταν εύκολα όλα, δεν ήταν, δεν έχω κανένα παράπονο, πραγματικά. Και νομίζω ότι αυτό ρε εσύ, δεν ξέρω...
0: Αυτό μαθαίνετε, ή το έχεις ή δεν το έχεις?
1: Κοίταξε, αν περάσεις δύσκολα, αν κοιτάξεις γύρω σου, εάν έχεις συνείδηση που βρίσκεσαι και τι γίνεται στον κόσμο, δεν μπορεί να μην το νιώθεις ότι όταν έχεις ζήσει μια καλή ζωή και μπορείς μεγαλώνοντας να είσαι ακόμα όρθιος και τα λοιπά, πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην νιώθεις ευγνώμων. Δηλαδή, καλά, αποσύρω τη λέξη ηλίθιος, πρέπει να είσαι, να μην έχεις ευαισθησίες, να μην έχεις αγάπη μέσα σου. Γιατί η ζωή δεν είναι εύκολη. Έχει τεράστιες δυσκολίες, έχει αγώνες, έχει προβλήματα, έχει απογοητεύσεις, έχει προδοσίες, έχει τα πάντα μέσα. Ας τον έρωτα τις απογοητεύσεις του, τις χαρές του και όλα αυτά. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι... αν καταλήξουν να περάσουν από το σωροτήρι και να μείνει κάτι με το οποίο ζεις καλά, ενώ εσωτερικά καλά, πρέπει να κάνεις το σταυρό σου, ξέρω εγώ. Καλό, αυτό καταλαβαίνω.
0: Εσύ δεν έκρυψες ποτέ την πίστη σου και την αναζήτηση στο θείο, στο υπερβατικό κλπ. Και μέσα από τα τραγούδια σου πολλά χρόνια τώρα το περνάς και το δηλώνεις και μας το λες. Αυτό... σε αυτό δυσκολεύτηκες ή έγινε έτσι άμεσα?
1: Αυτό έγινε μόνο του. Το περίεργο είναι ότι στα παιδικά μου χρόνια στην Αλεξάνδρεια δεν υπήρχε στην οικογένεια πολύ το θρησκευτικό πράγμα. Δηλαδή πηγαίναμε σε έναν επιτάφιο, κάναμε ανάσταση και παίρναμε τη φλόγα στο σπίτι. Αλλά μέχρι εκεί δεν ήταν κάτι το οποίο βιώναμε και ούτε και εδώ μου συνέβη να το βιώνω, παρά από τα 35 μου και μετά που κάποιοι φίλοι μου μίλησαν για το Άγιον Όρος και είχαν πάει και μου είπαν πήγαινε και τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου εκεί κάτι άλλαξε. Δεν ξέρω τι, δεν είναι νοητικό, δεν είναι του μυαλού ώστε να πεις...
0: Οπότε δεν εξηγείται κιόλας.
1: Ναι, απλώς άρχισα να περπατάω σε ένα άλλο μονοπάτι και να καταλαβαίνω ότι είναι πολύ εγωιστικό και πολύ εγωπαθές και πολύ λίγο ψυχικά να θεωρείς ότι όλα είναι έτσι.
0: Και μέσα από αυτή την αναζήτηση, μέσα από, το Άγιο, μέσα από τον Άγιο Φίλιππο τα τελευταία πολλά χρόνια, ξαναβλέπεις τα πράγματα αλλιώς, τη σχέση με το χρόνο, τη σχέση με το θάνατο, τη
1: θάνατο,
0: σχέση.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Είναι πιο ανακουφιστικό
1: σιγά,
0: αυτό.
1: Σιγά. Δεν έγινε καμιά αποκάλυψη με την πρώτη φορά που πήγα στο Όρος. Σιγά, τότε νέος, περπατούσα, μονοπάτια, πήγαινε, ανέβω, κατέβα, πήγα σε όλα τα μοναστήρια. Κατέληξε στη Μεγίστη Λάβρα, βρήκα ένα γέροντα. Όχι γέροντα ηλικιακά.
0: Τα χρόνια μεγάλη. Ναι, είναι στο αξίωμα.
1: Ναι, στη Λάβρα, του πατέρα πρόδρομο που είναι και ηγούμενος τώρα για αρκετά χρόνια πια. Τότε δεν ήταν όταν γνωριστήκαμε. Ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ, χωρίς υπερβολές, χωρίς σαχλαμάρες, χωρίς θεολογίες πολλές. Δεν θεολογώ πολύ, δεν μπορώ να κάτσω σε μια συζήτηση θεολογική δυστυχώς. Μου αρέσει να κάνω το σταυρό μου και να προχωράω, προσεύχομαι. Προσεύχομαι πιο πολύ όταν το έχω πιο πολύ ανάγκη. Καμιά φορά το ξεχνάω λίγο, ζητάω συγγνώμη, προχωράω, αλλά έχω μια σύνδεση.
0: Και όλο αυτό, ξέρεις, το ακούμε σαν μια σχέση. Πολύ ζωντανή. Που έχει και αυτό, σχέση. Έχει και το άλλο, δεν έχει και το άλλο, ναι.
1: Μα είναι μια σχέση, Αλέξη, εντελώς ζωντανή. Και αν δεν είναι σχέση ζωντανή, δεν είναι πίστη. Δηλαδή, και να θυμώσεις μπορείς, και να ξεχάσεις μπορείς, και να μην νηστέψεις μπορείς, και να αμαρτήσεις κατά τους νόμους που εντάξει πια στην εποχή μας. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι του τύπου αυτού, δηλαδή το καταγράμμα.
0: Σε νιώθω απόλυτα, βέβαια, ναι.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι αν αγαπάς το διαχρονικό αυτό πράγμα που συμβαίνει στο σύμπαν, το σύμπαν και το δημιουργό του, το γεγονός ότι γεννιόμαστε, όπως λένε, στα τέσσερα και χρειαζόμαστε βοήθεια και μετά μεγαλώνουμε για να σταθούμε στα δύο μας πόδια και μετά μεγαλώνουμε και καταλήγουμε στην ίδια κατάσταση αν ζήσουμε, αν είμαστε αρκετά τυχεροί, να χρειαζόμαστε βοήθεια, να σταθούμε στα δύο πόδια μας. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα πέρασμα. Γι' αυτό και ακόμη και στο Facebook έχω βάλει ακόμα ένας περαστικός σαν ταυτότητά μου. Γιατί πιστεύω απόλυτα ότι ερχόμαστε και φεύγουμε και αν δεν το έχουμε καταλάβει αυτό, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να ξαναπώ ότι είμαστε χαζοί και τέτοια.
0: Επομένως, μέσα από αυτή την οπτική και την σκέψη, δεν σου λείπουν πρόσωπα που πέρασαν από τη ζωή σου, φίλοι σου, άνθρωποι που καθόρισαν αυτό που είσαι και αυτό που έγινες?
1: Πώς δεν μου λείπουν? Μου λείπουν από τη ζωή μου. Ναι, σαφώς.
0: Αυτό πώς αντιμετωπίζεται ή δεν αντιμετωπίζεται? Λες αυτό είναι, έγινε.
1: Αυτό πάλι κάνεις το σταυρό σου και προχωράς. Στενοχωριές, ακλές, περνάει το πένθος. Και έτσι είναι το πένθος. Έχουμε 3 μέρες, έχουμε 9 μέρες, έχουμε 40, έχουμε 3 χρόνια.
0: Μεγαλώνοντας υπάρχει χώρος για καινούργιους ανθρώπους στη ζωή μας, πιστεύεις?
1: Ναι, με μεγάλα, πολλά, τεράστια, ναι. Βέβαια. Αυτό έλειψε. Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει χώρο για καινούργιους?
0: Γιατί κλεινόμαστε, γιατί γινόμαστε περισσότερο των social, γιατί φοβόμαστε...
1: Αυτό μπορεί να είναι ένα πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να μην βγαίνω τόσο πολύ ώστε να συναντάω τόσους πολλούς ανθρώπους, οπότε έχω μειώσει τις πιθανότητες να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους, αν αυτό λες. Αλλά αυτό δεν είναι επειδή δεν χωράνε οι άνθρωποι, αλλά επειδή πια με τις ηλικίες, εντάξει, δεν μπορώ να πηγαίνω κάθε βράδυ σε μέρη που συχνάζουν πολλοί άνθρωποι κτλ. Οπότε ναι, αλλά αν γνωρίσω έναν άνθρωπο με ενδιαφέρει, ο χώρος είναι εκεί.
0: Και είσαι εκεί. 2 ερωτήσεις για να κλείσουμε. Αν δεν υπήρχε ο Χατζηδάκης, θα ήταν όλα αλλιώς στη ζωή σου?
1: Δεν ξαναδείς. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη περίεργη αλυσίδα που είναι φτιαγμένη και αυτή σαν το οικοσύστημα. Το ένα είναι το άλλο. Δηλαδή
0: ο Χατζηδάκης έφερε κάτι άλλο, τη Μελίνα και η Μελίνα κάτι άλλο και πάει λέγοντας.
1: Οι γονείς μου έφεραν κάτι στον κόσμο. Εγώ βρέθηκα να έρθω στην Ελλάδα και η πρώτη μου φίλη να νηφρώσω. Η φρόση μου γνώρισε τη Μανουέλα, η Μανουέλα μου γνώρισε τη Μελίνα. Πριν από αυτό είχα γνωρίσει τον Τάσο, η Μελίνα μου γνώρισε το Χατζηδάκη. Και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Ήμουν πολύ τυχερός σε αυτή την αλυσίδα. Άτυχος ήμουν γιατί έχασα τους γονείς μου πολύ νέος. Δηλαδή ήμουν 23 όταν πέθανε ο πατέρας μου και 26 όταν πέθανε η μητέρα μου και έμεινα πολύ μόνος. Ήταν και αυτό ένας πόνος πολύ ισχυρός που προσπαθούσα να τον γουλώσω με ποτά και με τέτοια. Πέρασαν χρόνια για να καταλάβω. Τώρα έχω 22 χρόνια να πιω πια. Είμαι καθαρός που λένε.
0: Έχεις ζήσει πολλά. Νομίζω ότι έχεις ζήσει όλα αυτά που ήθελες. Και νύχτα και φίλους και όταν θα έρθουμε στον όταν κλείνοντας, υπάρχει το τραγούδι που δεν έγραψες ακόμα και που περιμένεις να γράψεις ή είσαι εντάξει και με αυτό? Υπάρχει.
1: Υπάρχει, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Ξέρεις τη φωνή που, μάλλον ξέρεις ποια φωνή θέλει να το πει, θέλεις να το πει?
1: Απαραίτητα όχι, όχι, δεν ξέρω. Δύσκολη ερώτηση αυτή. Το σκέφτηκες? Όχι, δεν ξέρω.
0: Το περιμένεις όμως?
1: Ναι, πάντα, πάντα. Περιμένω ότι θα γραφτεί άλλα ένα τραγούδι, άλλα 10 τραγούδια, άλλα 30 τραγούδια. Τώρα με την Ευαθία το παλεύουμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο.
0: Με το καλό, άντε.
1: Ναι. Και με το φίλο μου τον Τάσο το Μελατόγλου γράφουμε συνέχεια τραγούδια τα οποία μπαίνουν στη μνήμη του κομπιούτερ, όπως το λένε, του λάπτοπ.
0: Οπότε είσαι και δημιουργικός εκτός των άλλων.
1: Κοίταξε, δεν μπορείς να μην είσαι, αλλιώς πέθανες, ξέρω εγώ.
0: Έτσι, έτσι είναι.
1: Είναι το τελευταίο πράγμα που μας κρατάει ο καθένας. Άλλοι μας ωραίουν, άλλοι ψαρεύουν, άλλοι... Κάτι πρέπει να κάνεις. Θα αγκάς και τίποτα.
0: Έχω για επόμενο τραγούδι αυτό του Παναγιώτη Καλατζόπουλου για τη συνήθεια του έρωτα, για να κλείσουμε ζητώντας να μας πεις για τον έρωτα ποια ήταν η θέση που έπαιξε στη ζωή σου και πώς υπάρχει σήμερα και αν υπάρχει σήμερα στη ζωή σου ο έρωτας και αν τον θέλεις ακόμα. Υπάρχει.
1: Υπάρχει, δεν είναι ο έρωτας έτσι όπως τον λέμε, δηλαδή που έχει άμεση σχέση με το σεξ. Στο σεξ δεν πήγα καλά καθόλου, δεν ήμουνα καλός μαθητής και ούτε καλός δάσκαλος, ούτε καλός μαθητής, ούτε τίποτα. Αλλά ο έρωτας για συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν λέω ο έρωτας γενικά στη φύση και τα λοιπά, για κάποιους ανθρώπους, για κάποια άτομα, πρόσωπα, υπαρκτούς ανθρώπους, υπήρξε και υπάρχει και λειτουργεί. Λειτουργεί και δίνει δύναμη, αισιοδοξία, χαρά.
0: Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα γιατί αφήσαμε άλλα τόσα που δεν είπαμε απ' έξω.
1: Και εγώ το εύχομαι και ελπίζω και από κοντά να έρθω και στα Γιάννενα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να κάτσουμε εκεί να κάνουμε καμιά βόλτα, να ξαναγήσεις λίγο.
0: Να κάνουμε πολλές βόλτες βέβαια και να πούμε πολλά περισσότερα και στο αδειόφωνο έτσι και διαζώσεις.
1: Έγινε Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για όλα.
1: Να είσαι καλά.
0: Στέλνουμε την πολύ μεγάλη μας εκτίμηση και την πολύ μεγάλη μας αγάπη.
1: Αλέξη, ευχαριστώ ειλικρινά και ανταποδίδω. Παρότι, εντάξει, τώρα εσύ το λες με την έννοια ότι έχω γράψει τραγούδια κτλ. Αλλά, ναι.
0: Το λέω για όλο αυτό που εισπράττω από αυτό που παίρνω από σένα καθημερινά και από αυτά που μοιράζεσαι μαζί μας και από αυτά που ξέρω και από αυτά που έχω διαβάσει και σε έχω μελετήσει.
1: Σε ευχαριστώ, Αλέξη.
0: Καλό βράδυ, Πεταγιάννενα.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Στικούρακος Σταυράκης, φίλες και φίλοι.

ως συνέχεια και ως κλείσιμο της επικίνδυνης συνέντευξης, της συνομιλίας μας με τον Άρη Θαφαράκη λίγο πριν, το τραγούδι του αυτό με δικούς του στίχους, δηλαδή το τραγούδι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η επαφή Γιάννης Κότσιρας, και εμείς εδώ μπαίνοντας μαζί τους στο δεύτερο μας σημείο για απόψε, στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM, αλλά και στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή μαζί σας. Γιάννης Παξιμαδάκης απόψε στον ήχο, Αλέξης Λιώλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών όπως πάντα, και Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος στο επόμενο, Alex Sid δηλαδή, να γράφει μουσικές για μια σειρά που προβλήθηκε πέρυσι στο πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Μιλώ για Το Παιδί, κέρδισε φανατικούς θεατές. Φέτος Το Παιδί πέρασε σε ένα διαγωνισμό που έγινε στη Σεούλ με παραγωγές από όλο τον κόσμο και βραβεύτηκε, και ετοιμάζονται κάποια καινούργια επεισόδια της σειράς αυτής που θα προβληθούν με το νέο έτος.

Έγραψε όμως βαλκανικούς ο Άλεξ Σιντ με τις μουσικές του για το παιδί που αναδείχθηκε ως η καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2006, όπως είπαμε λίγο πριν, σε ένα διαγωνισμό που έγινε στη Σεούλ μέσα από 452 παραγωγές από 46 χώρες, και να ξαναπούμε πως καινούργια επεισόδια από το παιδί από το 2027, 7 ή 8 καινούργια επεισόδια στο Netflix αρχικά και μετά και στις τηλεοπτικές οθόνες. Μανώλης Μητσιάς για τη συνέχεια. Στο πιο πρόσφατο τραγούδι που ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το καλοκαίρι που μας πέρασε, το τραγούδι που λέει πως δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ, σε μουσική του γιού του, του Μίλη του Μητσιά.

κινηματογραφικός Μάνος Χατζηδάκης εδώ από το Top Capi, την ταινία του 64 σε σκηνοθεσία του Ζήλντα Σεν. Κινηματογραφικός Μάνος Χατζηδάκης και στο επόμενο τραγούδι για τη Στέλλα, για την ταινία του Κακογιάννη στα μέσα του 50, το τραγούδι που λέει πως ο μήνας έχει 13, θα μπορούσε να είναι και το τραγούδι της μέρας, τραγουδισμένο από μια άλλη γυναικεία φωνή αρκετά χρόνια μετά την προβολή της ταινίας, από την Αλεξάνδρα στις αρχές του 80.

Μάνος Χατζηδάκης και Μιχάλης Κακογιάννης για το μήνα που έχει 13, η Αλεξάνδρα στα λαϊκά του Μάνου Χατζηδάκη, ο δίσκος που περιέχει και το τραγούδι που ακούσαμε μόλις από τη φωνή της, κινηματογραφικό και το επόμενο, εδώ από τα μέσα της δεκαετίας του 90, για το Ακροπόλ του Παντελή Βούλγαρη, ο Νίκος Πρωτοκάλλογλου έγραψε και τραγούδησε με τη Μελίνα Κανά.

Κλείστε τα μάτια σου λοιπόν και εμείς φτάνουμε στο φινάλε με ένα ακόμα τραγούδι που γεννήθηκε για τις ανάγκες μιας ελληνικής ταινίας. Ο Λαβρέντης Μαχαιρής σας γράφει για την ταινία «Πεθαίνω για σένα» το ομότιτλο και εμείς έτσι σας καληνυχτίζουμε και έτσι σας αποχαιρετούμε. Αύριο έχει Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό σημαίνει απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης, οπότε Πέμπτη βράδυ ξανά μαζί. Καλό ξημέρωμα.

το τραγούδι «Κύκλους κάνει» στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Πύλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά να είμαστε πάλι μαζί άλλη μια ώρα εδώ με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες, www.dimotikoradiofono.gr. Ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας θα φροντίσει για καλόν ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί. Πρώτο και δεύτερο μας μέρος, ο μοναχός ο άνθρωπος, ένα υπέροχο τραγούδι, Νίκος Πάζογλου, μέσα από το άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει Μέσων Ευών. Θυμηθήκαμε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, όπως και άλλα στον ίδιο δίσκο. Νίκος Πάζογλου, τη μουσική Λάζαρος Ανδρέου, τους στίχους του τραγουδιού, ο μοναχός ο άνθρωπος, ένα από τα τόσα τραγούδια που για πάντα θα μας θυμίζει τον αξέχαστο Νίκο Παπάζογλου. Το τραγούδι το διάλεξα μέσα από το άλμπουμ του Μέσων Ευών.